0: écoutez de la musique magique. Radio Gamma 94 FM pour vous.
1: Πες τα. Δεν είναι που γεννήθηκα στις γειτονιές του κόσμου, ναι. Δεν είναι που με ανάγκασες τρελά να ονειρευτώ, ναι. Δεν είναι σαν σε όνειρο που πέρασες εμπρός μου. Δεν είναι που δεν πρόλαβα τον ίσιο σου να δω. Δεν είναι.
2: Δεν είναι.
1: Δεν είναι.
3: Δεν είναι.
1: Δεν είναι. Δεν είναι που μ' αρνήθηκες με τα αρώμα του δυο μου. Δεν είναι που ταξίδεψες και έφτασες εδώ. Δεν είναι και που χορεύες χωρίς να με κοιτάξεις. Δεν είναι το φεγγάρι μου που έφυγε ζεστό. Μην είναι στο περβόλι σου αυτό που περπατούσε. Μην είναι που σε δάγκωσε και έπεσες γλυκά. Μην είναι που με κοίταξες χωρίς να με γνωρίσεις. Μην είναι που ξεκίνησες και χόρευες τρελά.
4: Δεν είναι.
1: Μην είναι τα ραντούλα μου που σ' άφησα μονάχη. Μην είναι που με δάγκωσες για να σε εκδικηθώ. Μην είναι που τα ράντισα κι εγώ για να σε σώσω. Μην είναι που κοιμάνα μου δεν έκλαψε μικρό. Δεν είναι.
2: Δεν είναι.
1: Δεν είναι.
2: Δεν είναι.

www.radiogamma.gr. Σταθμός στην ενημέρωση.

www.radiogamma.gr. Σταθμός στην ενημέρωση.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Μείνετε συντονισμένοι.
2: Ράδιο Γάμα 94 FM.
1: Ράδιο Γάμα 94 FM.
2: Στο πολιτισμό Ελευθερία Αστεριοπούλου.

0: ώρα είναι 6:30.
1: Ράδιο Γάμα 94FM.
2: Στην ενημέρωση, Γιώργος Καρβουνιάρης, Έφη Τσιμάρα.
3: Ράδιο Γάμα
1: 94FM.
3: Αχαΐα,
1: Ηλία,
3: Ετωλοακαρνανία
1: και www.radiogamma.gr.

0: Ακούτε Ραδιο Γάμα.
1: I guess

0: Η ώρα είναι 7.
1: Έχετε πρόβλημα αποχέτευσης στο σπίτι, στο γραφείο, στον επαγγελματικό σας χώρο? Έχουμε την αποτελεσματικότερη λύση.
2: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πήγασος.
1: Η εταιρεία διαθέτει το μεγαλύτερο στόλο αποφρακτικών, πιεστικών και αναρροφητικών μηχανημάτων, αλλά και τη μοναδική μονάδα ελέγχου με κάμερες υψηλής ευκρίνειας που εντοπίζουν τις διαρροές στους αγωγούς, καθώς και χημικές τουαλέτες για όλους τους χώρους όπως ορίζουν οι κοινοτικές οδηγίες.
2: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πήγασος. Τηλέφωνα 26 10 62 42 22 και 69 77 28 43 76.
1: Υπεύθυνος Δυτικής Ελλάδας, Πλούμης Ιωάννης.
3: Έχουμε τα πάντα, αλλά κυρίως έχουμε πάντα την καλύτερη διάθεση να σας εξυπηρετήσουμε.
4: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
3: Με αγάπη και μεράκι προσφέρουμε καθημερινά ολόφρυσκα φρούτα και λαχανικά, τα πιο εκλεκτά τυριά, αϊλανδικά και είδη παντοπολείου στις καλύτερες τιμές.
4: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
3: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, Παντανάσης 39, Ακτιβημαίων 111, Τζιλιάνου 1, Παραλία Πατρών, Κορίνθου 372 και Σμύρνης. Μιλίχου και Αλιάρτου 20, Σιχενά. Πατρών Κλάους 58, στον Λάγκουρα.
4: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος. Γιατί προτεραιότητά μας είναι να σας εξυπηρετούμε.
2: Ράδιο Γάμα 94FM.
5: Μόνο εδώ η φωνή του πολίτη. Ράδιο Γάμα 94FM.
2: Στην οικονομία, στα γεγονότα, Πολυχρόνης Θοίδης.

écoutez de la musique magique. Radio Gamma 94 FM pour vous.

0: Η ώρα είναι 7:30.
1: Στον δρόμο όλοι κινούνται. Πόσοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 και να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό. Απόκτησε την BMW σειρά 1 120 έτοιμο παράδοτη με M-Sport πακέτο εξοπλισμού σε νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ στην BMW Τζουραμάνης στην Πάτρα. Οδήγησε την τώρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-4368-25.
2: Είναι μήνυ και ήρθε για να μείνει. Coffee Market Stores. Εδώ θα βρείτε ζεστό, φρέσκο ψωμί, σνακ, τσιγάρα, προϊόντα για το σπίτι και απολαυστικό καφέ που μπορείτε να τον πάρετε στο χέρι αλλά και να τον απολαύσετε στο καθιστικό μας. Καφέ Mini Market. Ανοιχτά από τις 6.30 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Πανεπιστημίου 166 κοντά στον ΟΓΑ, δίπλα στην Ανθοζωοτροφική. Τηλέφωνο 2610-453-312. Coffee Market Stores. Η αγαπημένη στάση της ημέρας.
3: Ράδιο Γάμα 94FM.
4: Μόνο εδώ η φωνή του πολίτη.
5: Είναι η Φωτεινή Βελεσιότου και ακούτε Ράδιο Γάμα 94FM.
6: Μα πες μου πως περνάει η αγάπη, κι αν δεν είναι αγάπη τότε τι. Τι μας προκαλεί την αυταπάτη, πως θα μας

0: μαλλιά. Κόκκινα χείλη, στόμα καυτό. Τι καλοκαίρι ήταν κι αυτό.
1: Ραδιογάμα 94 FM.

0: έμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη, ασυζητητή. Κάλεσε στο 2610 992-156. Σερβίς και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και Νταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη. Στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο.
1: Μείνετε συντονισμένοι στο Ράδιο Γάμα 94FM.
2: Ράδιο Γάμα 94FM.
3: Μόνο εδώ η φωνή του πολίτη.

Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι. Είναι το Δελτίο Θιέλης από το Ράδιο Γάμα και τους 94 μεγατικλούς. Και την επόμενη ώρα θα είναι στη ρύθμιση του ήχου και τη μουσική επιμέλεια η Ιόνη Μαυροθαλασσίτη. Μπροστά από το μικρόφωνο ο Γιώργος Καρβουνιάρης. Σεπτεμβρίου σήμερα του 2026, ημέρα Τετάρτη, μικρή άνοδο θα έχει η θερμοκρασία σήμερα στην Πάτρα και την ευρύτερη περιοχή. Σύμφωνα με την πρόγνωση των μετεωρολόγων θα επικρατήσει ηλιοφάνεια με τη θερμοκρασία να φτάνει και τοπικά να ξεπερνά τους 36 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα είναι στους 26. Οι άλμοι θα πνέουν με ταχύτητα μέχρι 4 από φορ, ενώ η υγρασία θα ξεπεράσει το 90%. Η αναλυτική πρόγνωση για ολόκληρη τη χώρα. Ο καιρός σήμερα θα είναι γενικά αίθριος σε περισσότερες περιοχές σύμφωνα με την πρόγνωση των μετεωρολόγων. Από το μεσημέρι ωστόσο θα εμφανιστούν πρόσκαιρες νεφώσεις στα δυτικά και τα βόρεια επιρροτικά με τοπικές βροχές κυρίως στις ορεινές περιοχές. Η πρόγνωση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας αναφέρει ότι ο καιρός θα γίνει πιο άστατος στα ορεινά της Υπήρου, της Μακεδονίας και της Δυτικής Θερεάς, όπου αναμένονται μεμονωμένες καταιγίδες. Καταιγίδες είναι πιθανό να εκδηλωθούν επίσης στα ορεινά της Θεσσαλίας και της Πελοποννήσου. Στην κεντρική Μακεδονία και τη Θεσσαλία τα φαινόμενα δεν αποκλείεται να έχουν μεγαλύτερη διάρκεια, καθώς οι βροχές και οι καταιγίδες αναμένεται να συνεχιστούν και μέσα στη νύχτα. Παράλληλα, οι καιρικές συνθήκες θα ευνοήσουν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης, κυρίως στις δυτικές περιοχές της χώρας. Οι άλμοι θα πλέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά η έντασή τους θα φτάνει τα 3 με 4 μποφόρ, ενώ στα ανατολικά θα είναι ενισχυμένη φτάνοντας στα 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα παρουσιάσει σημαντική αλλαγή και η ζέστη θα παραμείνει αισθητή. Στα υπηρετικά ο υδράγυρος θα φτάσει στους 34 με 36 βαθμούς και τοπικά τους 36 με 37. Στο Ιόνιο, στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα θα αγγίξει τους 34 με 36 βαθμούς, ενώ στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα θα κοιμανθεί από 30 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Για την περιοχή που μας διαφέρει περισσότερο, τη Δυτική Ελλάδα, τα νησιά του Ιωνίου, την Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά και τη Δυτική Πελοπόννησο, προβλέπεται αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά, τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Οπότε κυρίως στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και στα ορεινά της Ηπείρου, της Δυτικής Στερεάς και πιθανόν της Πελοποννήσου θα εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 22 έως 35 και στα ηπειρωτικά τοπικά 36 με 37 βαθμούς Κελσίου. Στα ορεινά η ελάχιστη θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Στην Αττική η θερμοκρασία από 23 έως 36 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 21 έως 33.

το πολιτικό θερμόμετρο, όπως πάμε, έχει ανέβει πάρα πολύ. Τα είπαμε και χθες. Σήμερα είναι μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα ημέρα, καθώς στις 12.30 θα ξεκινήσει η ψηφοφορία για την κάλυψη της θέσης που έμεινε κενή στο Προεδρείο της Βουλής μετά την ανεξαρτητοποίηση της Όλγας Γεροβασίλη, με την Έλενα Ακρίτα να αναμένεται να μην υπερψηφιστεί από την πλειοψηφία των παρόντων βουλευτών στην Ολομέλεια και το πόστο της Αντιπροεδρίας να παραμείνει ορφανό. Η επιλογή της Κουμουνδούρου μετατράπηκε και θα έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε συνέχεια της εκπομπής για αυτό το θέμα αναλυτικά.

κομματική στάση του Πασόκα εναντί της κυρίας Ακρίτα πυροδότησε κόντρα με τη Γαλάζια Παράταξη, η οποία βρήκε ευκαιρία να αναδείξει το γεγονός ότι η Χαριλάου Τρικούπη δεν στήριξε την ανανέωση του διορισμού του Γιάννη Στουρνάρα στην Τράπεζα της Ελλάδος, αλλά επιλέγει να υπερψηφίσει την βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ. Με στόχο προφανώς την. Τον περιορισμό δημοσκοπικό ή εκλογικό του κόμματος αξιωματικής αντιπολίτευσης, το οποίο το κατηγορεί για αντιθεσμική συμπεριφορά. Βέβαια το Πασόκ δεν μένει με σταυρωμένα τα χέρια. Τροχιοδεικτική όσων θα υποθούν σήμερα ήταν η προχθεσινή τοποθέτηση του Παναγιώτη Δουδονή στην Επιτροπή Δημόσιας Διοίκησης, θυμίζοντας όσα υποστήριζε σε επιστημονικό του σύγγραμμα ο Γιώργος Γέρα Πετρίτης και τα οποία είναι σε αντίθετη κατεύθυνση με όσα αναμένεται να πράξει η Νέα Δημοκρατία. Παράλληλα στην αξιωματική αντιπολίτευση θεωρούν, και το είπε ξεκάθαρα χθες σε συνέντευξή του στο Open ο πρόεδρος του Πασόκ, ο Νίκος Ανδρουλάκης, θεωρούν πως απότερος στόχος πλειοψηφίας είναι η αλλίωση του συσχετισμού στη διάσκεψη των προέδρων με σκοπό να μετατραπεί σε ευκολότερο εγχείρημα ο σχηματισμός πλειοψηφίας 3/5 για την αλλαγή ηγεσίας σε ανεξάρτητες αρχές. Το πρόβλημα για τη Χαριλάου Τρικούπη είναι το γεγονός ότι η πλειονότητα των μελών της Κεντρικής Επιτροπής δεν είχε υπερψηφίσει τον Ιούλιο του 2023 την πρόταση της Πλεύσης Ελευθερίας για την ίδια θέση, η οποία ήταν ο Μιχάλης Χουρδάκης, που πρόσφατα μάλιστα προσχώρησε στο Πασόκ. Με δεδομένο πως κατά τη διάρκεια της διαδικασίας δεν προβλέπονται ομιλίες, τους τόνους αναμένεται να ανεβάσει κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου από νωρίς το πρωί ο Χρήστος Γιαννούλης από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ. Μετά τη μη υπερψήφιση, ο σχεδιασμός Κουμουνδούρου είναι η πρόεδρος της Κεντρικής Επιτροπής Ρένα Δούρου να παραχωρήσει δηλώσεις από το περιστήλιο της Βουλής, καυτηριάζοντας τη στάση της Νέας Δημοκρατίας. Εκτός από τη Νέα Δημοκρατία, πάντως, παρόν θα δηλώσει και η Νίκη. Σύμφωνα με πηγές από το κόμμα του Δημήτρη Νατσιού, οι οποίες διέρευσαν αρκετές πληροφορίες, αιτία για τη στάση του κόμματος είναι οι επιθέσεις που έχει δεχθεί στο παρελθόν από την κυρία Κρήτα, θεωρώντας πως πρόκειται για κατάλληλο πρόσωπο για τη συγκεκριμένη θέση. Τα λοιπά κόμματα της μειοψηφίας θα υπερψηφίσουν με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου να επικρίνει όλες τις τελευταίες ημέρες στην κυβέρνηση για τη συγκεκριμένη επιλογή, δίνοντας έμφυλη διάσταση στο θέμα. Ενώ ΚΚΕ και η Ελληνική Λύση δεν φαίνονται πρόθυμοι να μετάσχουν στη διελκυστίνδα που έχει προκύψει με φόντο το πρόσωπο της κυρίας Ακρίτα. Να υπενθυμίσουμε εδώ πως για την εκλογή στο αξίωμα του Αντιπροέδρου προβλέπεται οι συνολικές θετικές ψήφοι να συγκεντρώνουν την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων, οι οποίοι δεν μπορούν να είναι λιγότεροι από 75. Στην ψηφοφορία δεν δίνεται δυνατότητα αρνητικής ψήφου, η οποία εκφράζεται με τα παρόν. Και όπως είπαμε, εάν ο υποψήφιος δεν καταφέρει να λάβει τον απαιτούμενο αριθμό ψήφων, τότε η θέση παραμένει κενή ως το πέρας της κοινοβουλευτικής περίοδου. Αυτό έχει συμβεί κατά το παρελθόν με τους υποψηφίους της Νίκης και των Σπαρτιατών μετά τις τελευταίες εθνικές εκλογές.

Όπως είπαμε, θα έχουμε την ευκαιρία να το συζητήσουμε αυτό μετά το διάλειμμα της σημερινής εκπομπής με το μέλος της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Γιώργο Παναγιωτόπουλο, που θα τον φιλοξενήσουμε τηλεφωνικά στην εκπομπή μας.

άλλα θέματα της επικαιρότητας τώρα. Να ξεκινήσουμε από τα ευχάριστα, καθώς μια πρώτη χαραμάδα ελπίδας διακρίνουν οι γιατροί για τον 10χρονο που κινδυνεύσε να πνιγεί στην παραλία της Μαραθιάς Ηλίας και νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας παιδών του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Πατρών. Η ιατρική ομάδα εμφανίζεται συγκρατημένα αισιόδοξη, καθώς την Τρίτη προχώρησε στο άνοιγμα ενός κρίσιμου νευρολογικού παραθύρου, περνώντας σε μια νέα και ιδιαίτερα σημαντική φάση της νοσηλείας του παιδιού. Σύμφωνα με τον υπεύθυνο της μονάδας εντατικής θεραπείας παιδών, Ανδρέα Ηλιάδη, η διαδικασία επιτρέπει στους γιατρούς να εξετάσουν εάν ο 10χρονος εμφανίζει αντιδράσεις, αν επανέρχεται το επίπεδο συνείδησής του και ποια είναι η κατάσταση του νευρικού του συστήματος μετά τη σοβαρή έλλειψη οξυγόνου που υπέστη. Η αξιολόγηση γίνεται σταδιακά και με ιδιαίτερη προσοχή υπό συνεχή ιατρική παρακολούθηση. Τα ευρήματα θα καθορίσουν τα επόμενα θεραπευτικά βήματα, με την ομάδα του Ανδρέα Ηλιάδη να αναμένεται να αποφασίσει σήμερα πώς θα συνεχιστεί η αντιμετώπιση. Το σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής 28 Αυγούστου στη Μαραθιά. Ο 10χρονος, έπειτα από βουτιές στη θάλασσα και κάτω από συνθήκες που δεν έχουν αποσαφινιστεί πλήρως, φέρεται να κατάπιε μεγάλη ποσότητα νερού. Αρχικά μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Αμαλιάδας και στη συνέχεια στο νοσοκομείο του Πύργου. Λόγω της σοβαρότητας της κατάστασής του, κρίθηκε αναγκαία η διακομιδή του στη ΜΕΘ Παιδών του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Πατρών Στόριο. Το παιδί είχε τεθεί σε βαθιά καταστολή και υποβλήθηκε σε αγωγή για την αντιμετώπιση του εγκεφαλικού ειδήματος που προκλήθηκε από την υποξία. Η υποξία είναι η έλλειψη οξυγόνου στο αίμα και στον εγκέφαλο. Οι επόμενες ώρες παραμένουν καθοριστικές, με τους γιατρούς να αποφεύγουν τις πρόωρες εκτιμήσεις και να παρακολουθούν στενά κάθε μεταβολή.

Ειδικό αστυνομικό και δικαστικό ρεπορτάζ τώρα. Το δρόμο για τη φυλακή πήρε ο 27χρονος που κατηγορείται για συμμετοχή σε σοβαρά επεισόδια και περιστατικά εκφοβισμού ιδιοκτητών νυχτερινών καταστημάτων στην Πάτρα. Μετά την ολοκλήρωση της απολογίας του, κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος για την υπόθεση που αφορά περιστατικά στην παραλιακή ζώνη της πόλης και κυρίως στην περιοχή του Ρίου. Σε βάρος του 27χρονου εκκρεμούσαν δύο εντάλματα σύλληψης για βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη κατά συναυτουργία και κατά συρροή. Συγκρότηση ομάδας με σκοπό τη διάπραξη κακουργήματος, παράνομη οπλοκατοχή και οπλοχρησία, κακουργηματική κατοχή πυροβόλου όπλου και βία κατά υπαλλήλων και δικαστικών προσώπων. Σύμφωνα με την αστυνομία, ο νεαρός φέρεται να αποτελούσε μέλος ομάδας που εμπλέκεται σε βία περιστατικά σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος στην Αχαΐα αλλά και την Ηλία. Η σύλληψή του είχε πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο οργανωμένης αστυνομικής επιχείρησης σε καφετέρια της περιοχής της Περιβόλας στην Πάτρα. Κατά την επέμβαση των αστυνομικών επικράτησε ένταση, καθώς ο 27χρονος και ένας ακόμη άνδρας φέρονται να αντιστάθηκαν. Για την ίδια υπόθεση συνελήφθησαν δύο ακόμη άτομα, τα οποία κατηγορούνται κατά περίπτωση για υπόθαλψη εγκληματία, κατοχή πυροβόλου όπλου και βία κατά υπαλλήλων. Κατά την προανακριτική έρευνα προέκυψε ότι φέρονται να βοήθησαν τον 27χρονο να κρυφτεί σε οικισμό της Ετωλακαρνανίας προκειμένου να αποφύγει τη σύλληψη. Σε έρευνες σε σπίτια, αγρικία που φέρεται να χρησιμοποιούνταν ως κρυσφύγετο, αυτοκίνητο και μοτοποδήλατο, οι αστυνομικοί κατάσχεσαν μεταξύ άλλων ένα πιστόλι με γεμιστήρα και 14 φυσίγγια, πιστόλι κρότου, πιστόλι τύπου στυλό, συνολικά 196 φυσίγγια, μαχαίρια, στιλέτο, κουκούλα, full face, περούκα και γάντια. Η έρευνα της υποδιεύθυνσης δίωξης και εξιχνίας εγκλημάτων πατρών συνεχίζεται προκειμένου να αποσαφινιστεί πλήρως η δράση της ομάδας και η συμμετοχή κάθε κατηγορούμενου.

τώρα να κηρυχθούν ένοχοι από το Τριμελές Πλημελιό Δικείο οι 22 κατηγορούμενοι, κυρίως παραγωγοί από την περιοχή της Κρήτης, σε υπόθεση εισπράξης επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ μέσω απάτης με δηλώσεις ψευδών στοιχείων για εκτάσεις σε διάφορες περιοχές της χώρας, ζήτησε ο εισαγγελέας της έδρας, εντεταλμένος Ευρωπαίος εισαγγελέας Διονύσης Μουζάκης. Σύμφωνα με τη δικογραφία που αφορά αναπερίπτωση κατηγορίες απάτης σχετικής με επιχορηγήσεις και τις συνέργειες σε αυτή, οι παραγωγοί υπέβαλαν το 19-20, την περίοδο αυτή δηλαδή, στον ΟΠΕΚΕΠΕ ψευδείς δηλώσεις που τις εμφάνιζαν μισθωτές εκτάσεων από ιδιώτες στην πλειοψηφία τους σε νησιωτικές περιοχές όπως σε Κάλυμνο, Άνδρο, Κάσο και άλλες, προκειμένου να λαμβάνουν παρανόμως ενισχύσεις. Πολλές από τις επίμαχες εκτάσεις ανήκουν στο δημόσιο, άλλες δεν είχαν δηλωθεί ποτέ από τους φερόμενους ιδιοκτήτες, ενώ τα υποτιθέμενα ετήσια μισθώματα που εμφανίζονται στις υποδικαστική κρίση δηλώσεις είναι σε εξαιρετικά χαμηλά τιμήματα. Κατά τον κύριο Μουζάκη, οι κατηγορούμενοι 16 παραγωγοί, καθώς και οι εμφανιζόμενοι ως ιδιοκτήτες των επίμαχων εκτάσεων, υπέβαλαν ψευδή δήλωση στον ΟΠΕΚΕΠΕ, δεδομένου ότι οι δηλωθέντες ως ιδιοκτήτες των εκτάσεων δεν είχαν στην πραγματικότητα στην κυριότητά τους στις εκτάσεις. Δεν προέκυψε ότι οι φερόμενες ως ιδιόκτητες ή μισθωμένες εκτάσεις υπήρχαν στην κυριότητα των εκμισθωτών, αλλά ανήκαν είτε στο δημόσιο είτε σε τρίτα πρόσωπα. Επίσης δεν προέκυψε ότι οι συγκεκριμένοι άσκησαν και οποιαδήποτε αγροτική δραστηριότητα για να δικαιούνται την καταβολή ενισχύσεων. Ήταν εκτάσεις πολύ μακριά από τον τόπο κατοικίας τους και δεν προέκυψε ότι μετέφεραν το ζωικό τους κεφάλαιο στα μέρη αυτά. Ο εισαγγελικός λειτουργός ζήτησε να κριθούν ένοχοι όπως κατηγορούνται όλοι οι κατηγορούμενοι, τονίζοντας πως έχει αποδειχθεί πλήρως η ενοχή τους. Η διαδικασία συνεχίστηκε και συνεχίζεται με τις αγορεύσεις των δικηγόρων.

εργασία ελεύθερος με αυστηρούς περιοριστικούς όρους αφέθηκε μετά την απολογία του στον ανακριτή, ο καθηγητής μουσικής που κατηγορείται για ασέλγεια και παιδική πορνογραφία σε βάρος μαθήτριάς του, η οποία ήταν 14 ετών κατά το χρόνο των καταγγελόμενων πράξεων. Με σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα, στον κατηγορούμενο επιβλήθηκαν η υποχρεωτική εμφάνιση στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής του και η απαγόρευση εξόδου από τη χώρα. Παράλληλα, το απαγορεύτηκε οποιαδήποτε επικοινωνία με την καταγγέλουσα, καθώς και η παράδοση μαθημάτων τόσο στο δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα. Σύμφωνα με την καταγγελία που υπέβαλε μια γυναίκα που είναι σήμερα 18 ετών, υποστηρίζει ότι όταν ήταν 14 έκανε ιδιαίτερα μαθήματα μουσικής, ο καθηγητής εκμεταλλεύτηκε την ιδιότητά του και προχώρησε σε γενετήσιες πράξεις σε βάρος της. Στο πλαίσιο της διερεύνησης υπόθεσης πραγματοποιήθηκαν αστυνομικές έρευνες όσο στην κατοικία του κατηγορούμενου όσο και στο εξοχικό του που βρίσκεται στην περιοχή της Δυτικής Αχαΐας. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές εντοπίστηκαν φωτογραφίες της καταγγέλουσας αλλά και άλλων κοριτσιών. Η υπόθεση βεβαίως παραμένει στο στάδιο της δικαστικής διερεύνησης.

0: Εμείς, φίλες και φίλοι, θα πάμε τώρα σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Θα πάρουμε μια μουσική ανάσα. Σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί με την υπόλοιπη επικαιρότητα.
1: Στον δρόμο όλοι κινούνται. Πόσοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 και να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό. Απόκτησε την BMW σειρά 1 120 έτοιμο παράδοτη με M-Sport πακέτο εξοπλισμού σε νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ στην BMW Τζουραμάνης στην Πάτρα. Οδήγησε την τώρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-4368-25.
2: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524447. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
1: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
3: Δεν υπάρχει!
1: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
4: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
5: Έχετε πρόβλημα αποχέτευσης στο σπίτι, στο γραφείο, στον επαγγελματικό σας χώρο? Έχουμε την αποτελεσματικότερη λύση.
6: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος.
5: Η εταιρεία διαθέτει το μεγαλύτερο στόλο αποφρακτικών, πιεστικών και αναρροφητικών μηχανημάτων, αλλά και τη μοναδική μονάδα ελέγχου με κάμερες υψηλής ευκρίνειας που εντοπίζουν τις διαρροές στους αγωγούς, καθώς και χημικές τουαλέτες για όλους τους χώρους όπως ορίζουν οι κοινοτικές οδηγίες.
6: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος. Τηλέφωνα 2610-62-42-22 και 6977-28-43-76.
5: Υπεύθυνος Δυτικής Ελλάδας, Πλούμης Ιωάννης.
1: Από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Μελέτη χώρου, σχεδιασμός και τοποθέτηση που καλύπτει κάθε σας ανάγκη. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Πάντα οικονομικά, πάντα ποιοτικά. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες το χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610-341-088.
7: Παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610-640-600. Ταβέρνα Γλαύκος, η ιστορία της απόλαυσης.
8: Ταβέρνα Γλαύκος. Κάθε Πέμπτη, κατσικάκι στα Κλίματα και κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, προβατίνα παϊδάκια στα Κάρβουνα. Ταβέρνα Γλαύκος, στην περιοχή Γλαύκος.
1: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
9: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, ένα δίπλα σας. Παντανάσης 39. Σαροταβέρνα Τα Αστέρια. Δροσερό περιβάλλον, δίπλα στο κύμα. Κάθε ημέρα, φρέσκα, ντόπια ψάρια και ψαρομεζέδες. Μέντορος 1, στην παραλία Προαστίου, στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-43-43-49.
10: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπόλια Παπαχρίστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό Αγίου Νικολάου 32. Υποκατάστημα Κυλκής 79-81 και Μανολιάσης.
3: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιατουβιβλίου.gr.
1: Ράδιο Γάμα 94FM.
11: Μόνο εδώ η φωνή του πολίτη.
1: Ράδιο Γάμα 94.

0: Επιστροφή στον αέρα της Πάτρας και της Δυτικής Ελλάδας, διαδικτυακά παντού. Όπως είπαμε, θα πάμε στην πολιτική επικαιρότητα και θα συνομιλήσουμε ευθύς αμέσως με το μέλος της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Γιώργο Παναγιωτόπουλο, που βρίσκεται στην αλλιά της τηλεφωνικής μας γραμμής. Κύριε Παναγιωτόπουλο, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα κύριε Καρβουνιάρη, καλημέρα στους ακροατές και στους ακροάτρες.
0: Λοιπόν, το θέμα της ημέρας είναι προφανώς η πλήρωση της θέσης Αντιπροέδρου στη Βουλή. Έχετε προτείνει την Έλενα Κρήτα. Φαίνεται ότι δεν θα καταφέρει να υπερψηφιστεί με δεδομένη την αντίδραση της Νέας Δημοκρατίας αλλά και της Νίκης από ό,τι φαίνεται. Θα ήθελα να μου πείτε ποια είναι η εκτίμησή σας, δηλαδή αρχικά για ποιο λόγο προτείνατε την κυρία Κρήτα ενώ πιθανόν γνωρίζατε, αν γνωρίζατε, ότι θα υπάρχουν αντιδράσεις, και κατά δεύτερον ποιο είναι το πολιτικό θέμα πίσω από την διαδικασία αυτή που έχει ξεκινήσει και τη διελκυστίνδα.
1: Κύριε Καρβουνιάδη, να το πάρουμε ξερά. Η κυρία Κρήτα προτάθηκε για συγκεκριμένους λόγους. Διάταξη δυνάμεων της κοινοβουλευτικής μας ομάδας και των όλων που κάθε άτομο καλείται να παίξει. Η θέση της Αντιπροέδρου της Βουλής, όπως και για όλα τα κόμματα, έτσι κάτι κυρά της κοινοβουλευτικής δύναμης, είναι προνομία επιλογής του κόμματος που προτείνει. Ήθιστε, δεν έχουμε συναντήσει τώρα αντιδράσεις στο παρελθόν για άλλους λόγους με τον κύριο Χουρδάκη παλαιότερα, κάποια προβλήματα σε άλλο χώρο, αλλά εν πάση περιπτώσει η κυρία Κρήτα δεν είναι ένα πρόσωπο τυχαίο, ούτε μη επιδραστικό, ούτε αποτυπώνει ένα αγώνα για τα δικαιώματα, αποτυπώνει ένα αγώνα για τους αδύναμους, αποτυπώνει πάρα πολλά πράγματα που για την αριστερά έχουν σημασία. Έκανε ο Μητσοτάκης τώρα. Ο Μητσοτάκης ήρθε και θεσμικοποίησε, επιτρέψε μου το σολικισμό, την κόντρα της Μαρέβας Γραμπόφσκη με την κυρία Κρήτα, η οποία μάλιστα είναι και ίσονος σημασίας, δηλαδή θα έλεγα ανύπαρκτη, και σε κάποια περίπτωση έξω από τις πόρτες του Κοινοβουλίου, και έβαλε μια ολόκληρη παράταξη την οποία έχει ευθελίσει πολλαπλόδυνα συνταγματικά νομοσχέδια. Δεν ξέρω πώς το χειρίζεται, πώς τους κρατάει, τι κάνει εκεί μέσα, και τους κάνει κάθε φορά να στέλνουν επιστολικές με χαρτόκουτα. Αλλά εν πάση περιπτώσει είπε ότι δεν θα ψηφίσει η κυρία Κρήτα. Κοιτάξτε να δείτε. Υπάρχει το έρχομαι και δεν ψηφίζω την κυρία Κρήτα, υπάρχει και το απόν. Υπάρχει και το παρόν. Ξέρετε, δεν υπάρχει δηλαδή κατά.
0: Ναι, αλλά και δηλαδή, το παρόν δεν βοηθάει. Δηλαδή χρειάζεται θετική, δεν ξέρω, διαδικασία, αλλά νομίζω χρειάζεται θετικές ψήφους.
1: Με 75 ψήφους βγαίνει αν δεν συμμετάσχει η Νέα Δημοκρατία. Αλλά δεν είναι αυτό το ζήτημα. Το ζήτημα της κυρία Κρήτα ήταν η θριαλίδα για να αναδειχθεί επιτέλους το αποκρουστικό, εξωθελμικό, θα έλεγα άτυπα μοναρχικού χαρακτήρα και αντιστοιχικό φαινόμενο της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Ο καθεστωτισμός όλο το μεγαλείο του. Δηλαδή, όχι μόνο υποβαθμίζει το κοινοβούλιο, αλλά είναι προδήλωση τιμωρητική. Ακούστε το επιχείρημα που είπαν. Κάνει, λέει, σκληρή αντιπολίτευση. Πώς δεν το σκεφτήκαμε να μην κάνουμε αντιπολίτευση?
0: Βασικά, δηλαδή, για να είμαστε δίκαιοι, κύριε Παναγιωτόπουλε, δεν ήταν ότι, δεν είπαν ακριβώς από τη Νέα Δημοκρατία ότι έκανε σκληρή αντιπολίτευση. Είπαν ότι έκανε αντιπολίτευση με όρους λαϊκίστικους και ενίοτε εκτός.
1: Να το βαφτίσουμε μόνο λαϊκίστικο. Αυτό δεν μοιάζει λίγο με φασισμό, την οριζόντια αντίληψη. Δεν είναι λίγο η οριζόντια αντίληψη, δηλαδή ότι θα είμαστε όλοι. Αυτό θυμίζει Όργουελ, ξέρετε. Αυτό δεν είναι Όργουελ. Αν φτάσαμε εκεί, πρέπει η κοινωνία έστω και την τελευταία ώρα στην τελική ευθεία πρώτων εκλογών να αφυπνιστεί και να καταλάβει ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν είναι υπέρ της προεδρευομένης κοινοβουλευτικής δημοκρατίας ομοιοτρόπως με το Πασόκ, με το ΣΥΡΙΖΑ, με το ΚΚΕ, με τα άλλα κόμματα, με το Τσίπρα, το κόμμα, με την Ελλάδα, με όλα. Δηλαδή θέλω να σας πω ότι εδώ ζούμε ένα μοναδικό φαινόμενο. Οι άνθρωποι πλέον βάζουν, ξέρετε, εδώ υπάρχει και ένα άλλο φαινόμενο που δεν έχει περάσει παρατήρητο, αλλά εμείς θα το σηκώσουμε σαν ΣΥΡΙΖΑ. Σε 5 μέρες παίρνει μπρος από τον κομβιάρη κοινωνική βαθμολογία. Το ξέρετε αυτό, έτσι, το credit score των πολιτών.
0: Ναι.
1: Ξέρετε το θέμα.
0: Ναι, δυστυχώς και δεν το έχουμε αναδείξει.
1: Θα αναδειχθεί το θέμα αυτό, τουλάχιστον στη δική μας πλευρά. Γιατί αυτό κάνουν οι άνθρωποι. Κάνουν τώρα κοινοβουλευτικό credit score. Δηλαδή έχουν κάνει όλη την Ελλάδα τη Ρεσία, το δημόσιο τη Ρεσία. Να βάλουμε τη ρεσιά και στο λόγο στη φωνή των βουλευτών της Βουλής. Τότε δεν έχουμε πολίτευμα. Υπάρχει πολιτιακό πρόβλημα. Και βέβαια, όπως καταλαβαίνετε, επειδή πρόεδρος της Δημοκρατίας θητεύει υπάλληλο στο Μητσοτάκη, μας έχει βρει και αυτό το κακό, υπάρχει αντίθετη άποψη. Σε ποια σοβαρή χώρα θα συνέβαινε αυτή η εκτροπή με την κυρία Κρήτα και δεν θα έχει παρέμβει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας? Τι εννοείτε τώρα? Η θέση του αντιπροέδρου είναι θέση πολιτική παύλα πολιτιακή. Ξέρετε ότι ο πρόεδρος της Βουλής είναι μετά τον πρόεδρο της Δημοκρατίας ο πρώτος που, αν εκλείψει, ας πούμε, ο πρωθυπουργός, είναι ο πρώτος που υπάρχει στη διαθέσιμότητα.
0: Είναι πολιτιακός παράγοντας.
1: Βεβαίως. Άρα λοιπόν εδώ δεν θα έπρεπε να έχουν πάρει θέση οι θεσμοί. Και θέλω να ευχαριστήσω σημείο αυτό και το ΠΑΣΟΚ και όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης και ανεξάρτητους βουλευτές που σπέβδουν να στηρίξουν την υποψηφιότητα της κυρίας Ακρήτα. Γιατί το ζήτημα είναι ζήτημα δημοκρατίας, δεν είναι θέμα για την Ακρήτα. Είναι ζήτημα ότι έρχεται ένας πρωθυπουργός ο οποίος μας λέει ξεκάθαρα ότι βάζει σκορ, credit score στους βουλευτές. Όποιος φωνάζει πολύ.
0: Της αντιπολίτευσης ενδεχομένως, όχι μόνο.
1: Αυτό τον ενοχλεί. Αν μπορούσε να συνταγματοποιήσει την κατάργηση της αντιπολίτευσης, θα το έκανε. Τι δεν έχουμε καταλάβει? Με 151 βουλευτές σε αυτή τη δημοκρατία, αν έχει Μητσοτάκη πρωθυπουργό ή κάτι τέτοιο σαν είδος, τι πάρει δημοκρατία? Αυτό το θέλουμε να ψηφίζουμε. Ακόμα για τα συνταγματικά πράγματα.
0: Μπαίνει και ένα άλλο θέμα.
1: Με τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, συγγνώμη, δεν το ζήσατε. Τους απέρριψε, τους πήρε την άδεια το ΣΤΕ. Τους πήρε την άδεια το ΣΤΕ κανονικά. Και λέει Ζαχαράκη, προχωράνε, λέει, ανοίγουν, γράφουν, μην χάσουν και τις εγγραφές. Καταλαβαίνετε για τη διαπλοκή μιλάμε. Έγινε προσκυνή εγγραφών των ιδιωτικών πανεπιστημίων, εγώ θεωρώ να τα κάνει, που τα απέρριψε δικαιοσύνη ως ανεπαρκή, η ίδια υπουργός. Αυτά ζούμε.
0: Μπαίνει και άλλο ένα ζήτημα, ορθώς το βάζετε αυτό, αλλά για να μην φύγουμε από το θέμα, μπαίνει και ναι. Ένα ακόμη ζήτημα, το οποίο το έβαλε χθες και το ΠΑΣΟΚ μετεπιτάσεως, νομίζω ότι συμφωνείτε κι εσείς, ότι ανεξαρτήτως του προσώπου και του τι θα γίνει, αν δεν πληρωθεί η θέση της κυρίας, της αντιπροέδρου της Βουλής από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ, στην προκειμένη περίπτωση με την κυρία Ακρήτα, τότε θα παραμείνει καινή η θέση, θα έχει μεγαλύτερη πλειοψηφία η Νέα Δημοκρατία, οπότε θα μπορεί να κάνει και παιχνίδια με τις ανεξάρτητες αρχές.
1: Προφανώς αυτό θέλουμε. Γιατί θα μείνει τίποτα όρθιο, ότι βλέπετε κάτι ανεξάρτητο να κινείται γύρω σας? Το μόνο που είχε μείνει όρθιο ήταν η αρχή διασφάλισης των προσωπικών δεδομένων. Το διαλύσανε και αυτό. Μα ξεφτύλισανε. Διεθνώς είδατε πάλι τα αποκόσεις Αρβανίτης εχθές με το Predator. Αντιλαμβάνεστε τώρα τι συμβαίνει εδώ. Το έχει υποστεί και ο πρόεδρός σας. Ο πρόεδρός εννοώ, όχι ο δικός σας. Καταλαβαίνετε, δεν πολιτικοποιώ.
0: Δεν υπάρχει πρόβλημα. Έτσι κι αλλιώς είναι δεδομένα και γνωστά όλα.
1: Λοιπόν, του λόγου μου,
0: δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Προφανώς υπάρχει ζήτημα.
1: Αλλά ναι. Υπάρχει ζήτημα.
0: Και υπάρχει ζήτημα που βάλατε για το Predator, και εδώ πέρα βγήκε και ενεργεία μέλος ΣΕΙΠ και έκανε καταγγελία χθες.
1: Ναι, καταλαβαίνετε. Τα ανέβησε ο δικός της Αρβανίτης χθες και εμείς αναδείξαμε. Ευρωβουλευτής μας δηλαδή και προσεχώς πρόεδρος του ΛΕΦΤ πάρτη του Αριστερού Κόμματος στην Ευρωβουλή. Και όλα τα κόμματα του αναδείξαν. Εν πάση περιπτώσει, αυτά που ζούμε δεν υπάρχουν. Και τις ανεξάρτητες αρχές. Ξαποκαθημώνουν. Παίρνουν παιχνίδια οι άνθρωποι. Μέχρι την τελευταία μέρα θα παίρνουν παιχνίδια. Κύριε Καρβουνιάρη, πρέπει να το καταλάβει ο κόσμος. Αν ξαναβγεί Μητσοτάκης, θα μας πιάνε στον δρόμο. Γυρνάμε σε άλλες εποχές. Ο άνθρωπος δεν σέβεται.
0: Μάλιστα.
1: Έχει διαφωνεί, δηλαδή είναι τη πράγμαση. Ξέρετε τι με έχει τρομάξει περισσότερο? Γιατί μας έχει τρομάξει σαν αριστερά και μας έχει βάλει σε ύψη το συναγερμό. Ότι αποκαλύπτεται πλέον το πρόσωπο, έπεσα τα προσωπία και φαίνεται το πρόσωπο ενός πρωθυπουργού που δεν σέβεται το πολίτευμα. Αυτό είναι μείζον θέμα δημοκρατίας για τη χώρα. Και σε αυτό νομίζω όλη η αντιπολίτευση θα πρέπει να είναι ενωμένη.
0: Αυτό έχει καταγγελθεί πολλές φορές και από αρκετά κόμματα της αντιπολίτευσης και από εσάς και από το ΠΑΣΟΚ και από το ΚΚΕ και από την Ελληνική Λύση, θα πω. Ναι, και από άλλους.
1: Όταν κάνει business. Εδώ μιλάμε για τον πυρήνα του πολιτεύματος. Αντισυνταγματικά έχουν νομοθετήσει. Αλλά υπάρχουν τρεις διαιρετικές τομές. Το Predator, τα Τέμπη και αυτό με το που φτάνουν να κυνηγάνε τώρα. Την τέταρτη πρέπει την Προεδρία της Βουλής να μην γίνει για να έχουν να κάνουν παιχνίδι. Υπάρχουν ζητήματα δημοκρατίας και ζητήματα αισθητικής της δημοκρατίας. Στην αισθητική της δημοκρατίας έχουν πάρει η Άρη στο credit score με business, ψηφίζει οτιδήποτε συνταγματικό για να κάνει τις δουλειές σαν καρτέλ.
0: Πάντως και εσείς θεωρείτε, να υποθέσω, ότι δεν θα εκλεγεί η κυρία Κρήτα σήμερα?
1: Όχι, εμείς θεωρούμε ότι η κυρία Κρήτα πρέπει να εκλεγεί.
0: Εσείς λέτε ότι πρέπει να εκλεγεί, αλλά τα δεδομένα είναι άλλα, αυτό λέω.
1: Να το δούμε, θα μπουν.
0: Δηλαδή, περιμένετε αντάρτικο από τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας?
1: Όχι, δεν το γνωρίζω. Δεν είμαι σε θέση να γνωρίζω. Εγώ είμαι σε θέση να γνωρίζω ότι σήμερα θα έχουμε μία μάχη μεταξύ δημοκρατικής αντιπολίτευσης και καθεστώτος. Και αυτοί που θα παραστούν και θα ετοιμάσουν το πολίτευμα μη ψηφίζοντας την κυρία Κρήτα, θα το κουβαλάνε και τις εκλογικές περιφέρειες, θα το κουβαλάνε όταν μιλάνε με δημοσιογράφους και θα συνοδεύει μια ζωή. Αυτό είναι εκτροπή. Το να μην ψηφίσουν την Ακρίτα είναι εκτροπή. Ας λείπουν. Ας αφήσουν το πολίτευμα να λειτουργήσει δια της απουσίας τους. Διότι δια της παρουσίας τους δεν λειτουργεί όπως φαίνεται.
0: Τα θέματα αυτά θα τα βάλετε, να υποθέσω, γιατί και η μεγάλη μάχη έρχεται και στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Έτσι, είστε έτοιμοι για αυτήν, για να κλείσουμε
1: αυτό. Κοιτάξτε, στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης είμαστε πανέτοιμοι. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία βλέπει τα πράγματα πάρα πολύ κρυστάλλινα και θα έλεγα με την απόλυτη δυνατή διάβγεια. Είναι μια, η ΔΕΘ είναι μια έκθεση ειδικού σκοπού που μιλάει για την αναπτυξιακή και οικονομική πολιτική. Εμείς αναπτύξουμε και κάποια άλλα θέματα φυσικά, αλλά οι προτάσεις μας για την αλλαγή του οικονομικού μοντέλου στη χώρα θα είναι καινοφανείς. Όχι μόνο κοστολογημένες, θα είναι καινοφανείς. Είναι άλλη λογική, στην οποία πιστεύω ότι θα εισταθεί ευχάριστα όλη η δημοκρατική αντιπολίτευση να στρατευτεί, διότι θα πρέπει να το δούμε σοβαρά σε αυτή τη χώρα. Ήδη καταθέσαμε την πρόταση νόμου για το ιδιωτικό χρέος, με την οποία δεν νομίζω ότι θα διαφωνήσει κανένα δημοκρατικό κόμμα. Δηλαδή είναι τα αυτονόητα πράγματα η αναπτυξιακή τράπεζα να πάρει τα δάνεια του κόσμου και να τα αντιμετωπίσει στη μέση που τα πήραν τα funds. Αυτό πρέπει να τελειώνει με τα κοράκια στη χώρα. Να τελειώνει αυτό το πανηγύρι. Προχθές ήταν για 15.000 οφειλή σπίτι, πρώτη κατοικία, ευάλωτης γυναίκας που ήταν στον εξοδικαστικό μηχανισμό, ο οποίος θεωρητικά θα προστάτευε επαναγκαστικά μέτρα.
0: Ναι, αυτό γίνεται, έτσι δεν είναι? Αλλά
1: αυτό
0: κάνουμε, ότι
1: μας
0: αυτό
1: χοροϊδεύουν
0: δεν
1: οι άνθρωποι, ναι. Μας χοροϊδεύουν οι άνθρωποι. Εμείς λοιπόν έχουμε άλλες προτάσεις, φρέσκες προτάσεις, νέες προτάσεις, και νομίζω ότι θα είμαστε μια ευχάριστη έκπληξη. Μπορεί να μην έχουμε πια το αρχαίο κάλος του μεγέθους, αλλά έχουμε το αρχαίο κάλος της ποιότητας ως αριστερά. Δεν μας κρατάει κανείς, λέμε ό,τι θέλουμε. Και αυτό που λέμε είναι και κοστολογημένο και ωφέλιμο για την κοινωνία. Θα τα ακούσετε στη ΔΕΘ και θα τα ακούσετε και σύντομα και με σπότς τα οποία θα βγάλουμε, τα οποία γυρίζουμε αυτές τις μέρες για να μάθει ο λαός ακριβώς τι θέλουμε και τι επιδιώκουμε.
0: Τελευταία ερώτηση. Θα πάει ως εκπρόσωπος του κόμματος η πρόεδρος η κυρία Δούρου ή θα πάτε δύο ή τρεις ή συνεχή?
1: Αυτό είναι απόφαση. Κοιτάξτε, ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ένα αντιπαράδειγμα στο μονοπόλιο του αρχηγισμού. Είναι μια άλλη προσέγγιση. Η συλλογική ηγεσία δεν είναι ένα πυροτέχνημα ή μια κατασυνθήκη λειτουργία. Είναι απόφαση κεντρικής μας επιτροπής ότι έτσι πρέπει να πάμε, με ευδιάκριτους ρόλους στα πρόσωπα βέβαια, έτσι να μην θεωρηθεί από την κοινωνία ότι τα πρόσωπα δεν θα έχουν ευδιάκριτους ρόλους. Αλλά λίγη υπομονή, γιατί αυτό το αποφασίζουν τα όργανα της προσεχής μέρας.
0: Επειδή είσαστε στο κεντρικό όργανο, για αυτό
1: σας ρώτησα. Εμάς το περιεχόμενο, ναι. Επειδή συμμετέχω λοιπόν στην Εκλογική Επιτροπή και στην Πολιτική Γραμματεία εξ ιδιότητάς μου, ως εκπροσώπου τύπου και επικοινωνίας, σας λέω ότι για μας προέχει το περιεχόμενο και όχι τα πρόσωπα που θα το εκπονήσουν στη ΔΕΘ. Από εκεί και πέρα θα υπάρχουν ευδιάκριτοι ρόλοι για όλα τα πρόσωπα και θα δείτε πόσο ωραία ομάδα θα σχηματιστεί.
0: Μάλιστα.
1: Μέχρι τις επόμενες μέρες θα ανακοινωθούν όλα.
0: Θα περιμένουμε να το δούμε με ενδιαφέρον.
1: Θα πείτε να υπάρχει και λίγο σαν πένστα.
0: Καλώς.
1: Εντάξει.
0: Να είστε καλά.
1: Καλημέρα. Χάρηκα που τα είπαμε.
0: Γεια σας.

Λοιπόν, λίγο πριν κλείσουμε, να πούμε ότι δυστυχώς μπαίνουμε σε επικίνδυνη κλιμάκωση πάλι στη Μέση Ανατολή μετά τις αμερικανικές επιθέσεις που έγιναν μετά από ένα διάστημα που υπήρχε μια σχετική ηρεμία. Είχαμε την απάντηση του Ιράν, το οποίο τις πρώτες πρωινές ώρες επιτέθηκε σε στρατιωτικές βάσεις των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή. Όπως ανακοινώθηκε από την πλευρά του Ιράν και τους φρουρούς επανάστασης.

Ιράν έκανε γνωστό ότι διεξήγαγε αποφασιστική επιχείρηση σε αντίπεινα, βάζοντας στο στόχαστρο βάση και συμφέροντα των ΗΠΑ στην περιοχή με πυράβλους και μη επανδρομένα εναέρια οχήματα εφόρμησης, όπως μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων, το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων, ΤΑΣΝΙΜ. Πρωί της επανάστασης ανακοίνωσαν ότι κατόπιν επιτέθηκαν εναντίον αμερικανικών βάσεων στην Ιορδανία, το Ιράκ και το Μπαχρέιν. Αν η Τεχεράνη ανταποδότησε αυτή την εντελώς δικαιολογημένη επίθεση, θα χτυπηθεί ξανά πολύ πιο σκληρά και πιο δυνατά, απείλησε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ μέσω Truth Social. Οι Ιορδανικές Ένοπλες Δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι κατέστρεψαν 10 βαλιστικούς πυράβλους, οι οποίοι εκτοξεύτηκαν από το Ιράν, προσθέτοντας πως άλλοι 3 κατέπεσαν σε απομακρυσμένες ακατοίκητες περιοχές χωρίς να αναφερθούν τραυματισμοί. Το Κουβέιτ ανακοίνωσε από την πλευρά του ότι έγινε στόχος επίθεση με πυράβλους και ντρόνς, ενώ έχησαν σιρήνες συναγερμού στο Μπαχρέιν νωρίς το πρωί, όπως διαπίστωσαν ανταποκριτές του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων. Εκπρόσωπος της Κεντρικής Στρατιωτικής Διοίκησης του Ιράν, ο κύριος Εμπραχήμ Ζολφαγαρί, υποσχέθηκε μεγαλύτερα και πιο καταστροφικά αντίπεινα σε κάθε περίπτωση συνέχιση των Αμερικανικών επιθέσεων, προειδοποιώντας κάθε χώρα που συνεργάζεται με τον επιτιθέμενο Αμερικανικό στράτο. Τουλάχιστον 11 άνθρωποι σκοτώθηκαν στη σειρά αμερικανικών βομβαρδισμών στο Ιράν από χθες Τρίτη ως πρώτες πρωινές ώρες, σύμφωνα με το ακόμη προκαταρκτικό απολογισμό που μεταδίδει το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων ΙΡΝΑ. 7 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 8 τραυματίστηκαν σε επίθεση με πυράβλους στην επαρχία Χουζεστάν, νοτιοδυτικά, ενώ 4 άνθρωποι που παραβρίσκονταν σε γαμήλια τελετή σκοτώθηκαν στην πόλη Κουσεστάκ στην επαρχία Ορμουζγκάν κατά την πηγή αυτή. Και δυστυχώς από ό,τι φαίνεται έπεται συνέχεια. Με αυτές τις τελευταίες ειδήσεις, φίλες και φίλοι, φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Ήταν το δελτίο ειδήσεων, το δελτίο Θιέλης και το δελτίο ειδήσεων ταυτόχρονα που θα ακολουθήσει σε λίγο από την Εύση Μάρα. Ήταν το δελτίο Θιέλης λοιπόν από το Ράδιο Γάμα και τους 94 μεγάκυκλους. Μάλιστα, μέχρι και αυτή την ώρα ήταν στη ρύθμιση του ήχου και τη μουσική επιμέλεια Ιόνι Μαυροθαλασσίτη, μπροστά από το μικρόφωνο ο Γιώργος Καρβουνιέρης. Εμείς, φίλες και φίλοι, θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο την ίδια πάντα ώρα, με όλα τα θέματα της τρέχουσας επικαιρότητας και φυσικά την άποψή μας πάνω στα κυριότερα από αυτά, χωρίς φόβο αλλά κάποιες φορές με αρκετό πάθος. Εσείς, φίλες και φίλοι, να προσέχετε, γιατί η καιρή είναι πονηρή. Πολύ και καλή σας μέρα. Παραδίδουμε ευθύς αμέσως τη σκητάλη της ενημέρωσης, την Εφη Τσιμάρα και την εκπομπή της Ευθέως. Γεια σας.

0: κινούνται. Πόσοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 και να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό. Απόκτησε την BMW σειρά 1 120 έτοιμο παράδοτη με M-Sport πακέτο εξοπλισμού σε νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ στην BMW Τζουραμάνης στην Πάτρα. Οδήγησε την τώρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-4368-25.
1: Το Δελτίο Ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
2: Ειδήσεις. Σταγόνα στον ωκεανό της ακρίβειας μπορεί πλέον να χαρακτηριστεί η πολυδιαφημισμένη από την κυβέρνηση εθελοντική μείωση των τιμών στα σούπερ μάρκετ. Σύμφωνα με όσα καταγγέλουν καταναλωτές, πολλά προϊόντα ανατιμήθηκαν αθόρυβα και ανέτεια, με αποτέλεσμα σήμερα οι προσφερόμενες μειωμένες τιμές να είναι υψηλότερες από εκείνες του Ιουλίου. Σημειώνεται ότι ακόμα δεν έχει επισήμως ανακοινωθεί πόσο διάστημα θα κρατήσει αυτή η εθελοντική προσφορά των σούπερ μάρκετ. Στο μεταξύ, μεταξύ των ακριβότερων αγορών καυσίμων διεθνώς είναι η Ελλάδα, ενώ βρίσκεται μεταξύ των χωρών της Ευρωζώνης με τις υψηλότερες τιμές τόσο στη βενζίνη όσο και στο ντίζελ, με τις επιδοτήσεις να εξανεμίζονται και η επιλογή μιας μόνιμης παρέμβασης στον φόρο των καυσίμων να παραμένει εκτός συζήτησης. Ειδικότερα η Ελλάδα κατατάσσεται τακτικά στην πρώτη πεντάδα των ακριβότερων χωρών της Ευρώπης. Εθνικό σχέδιο ανασυγκρότησης εξαγγέλει σήμερα στις 8 το βράδυ από τη Θεσσαλονίκη ο Αλέξης Τσίπρας. Ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης ανοίγει απόψε πρώτος στην αυλαία της ΔΕΘ, καταθέτοντας νέα πρόταση διακυβέρνησης, φιλοδοξώντας να ικανοποιήσει την απέτηση της κοινωνίας, εμφανίζοντας καθαρές και κοστολογημένες προτάσεις με ένα πρόγραμμα για την αντιμετώπιση των κρίσιμων προβλημάτων επιβίωσης που αντιμετωπίζει ο λαός και η χώρα συνολικά. Την ίδια ώρα, το Πασόκ του Νίκου Ανδρουλάκη θα βρίσκεται στα ορεινά του Λασιδίου, απολαμβάνοντας αντικριστό και γιορτάζοντας τα 52 χρόνια πολιτικής λειτουργίας του από το ορόσημο της 3ης Σεπτέμβρη, αλλά χωρίς τον Γιώργο Παπανδρέου που φέρεται να βρίσκεται στη Σαουδική Αραβία διδάσκοντας πολιτικές επιστήμες στο Ριάντ. Η πρόσφατη απόπειρα επίθεσης με μη επανδρωμένο αεροσκάφος στο αεροδρόμιο της Λειψίας αποτελεί πλέον τον καταλύτη για την κλιμάκωση της έντασης ανάμεσα στη Δύση και τη Ρωσία. Τόσο το ΝΑΤΟ όσο και η Ευρωπαϊκή Ένωση ξεκαθαρίζουν ότι δεν πρόκειται να υποκύψουν στις τακτικές του υβριδικού πολέμου που αποδίδουν στο Κρεμλίνο. Την ίδια στιγμή η Γερμανία προχωρά σε δραστικά διπλωματικά μέτρα, προκαλώντας την αντίδραση της Μόσχας που χαρακτήρισε την υπόθεση ως βιαστικά κατασκευασμένη πρόκληση. Το χορό της αλληλεγγύης προς τη Γερμανία άνοιξε άμεσα ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, με την πρόεδρο της Κομισιόν, Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν, και την επικεφαλής Ευρωπαϊκής Διπλωματίας, Καγιά Κάλλας, ενώ χθες αργά το βράδυ προσετέθηκε ο Έλληνας Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος με ανάρτησή του στην πλατφόρμα X έστειλε σαφές μήνυμα ότι οι ευρωπαϊκές δημοκρατίες δεν πρόκειται να υποκύψουν σε προσπάθειες εκφοβισμού και αποσταθεροποίησης. Οι δηλώσεις Μητσοτάκη έρχονται μετά την επίσημη ανακοίνωση της γερμανικής κυβέρνησης που απέδωσε στη Ρωσία την ευθύνη για την υβριδική επίθεση της 4ης Αυγούστου στο αεροδρόμιο της Λειψίας. Το δρόμο για τη φυλακή πήρε ήδη ο 27χρονος που κατηγορείται για συμμετοχή σε σοβαρά επεισόδια και περιστατικά εκφοβισμού ιδιοκτητών νυκτερινών καταστημάτων στην Πάτρα. Ο κατηγορούμενος φέρεται να είχε κεντρικό ρόλο σε ομάδα που εκφόβιζε επιχειρηματίες στην παραλιακή του Ρίου, ενώ είχαν εκδοθεί 2 εντάλματα σύλληψης για πολλά κακουργήματα. Είχε συλληφθεί με επεισοδιακό τρόπο στο πλαίσιο οργανωμένης αστυνομικής επιχείρησης σε καφετέρια της περιβόλας Πατρών. Μείζον θέμα εσωτερικής ασφάλειας φαίνεται να προκύπτει μετά τις αποκαλύψεις επιχειρησιακών στελεχών της ΕΥΠ και την μηνυτήρια αναφορά που κατέθεσε χθες ο Γιάννης Παπαδόπουλος, εν ενεργεία στέλεχος της υπηρεσίας στο κλιμάκιο της Πάτρας. Ο κύριος Παπαδόπουλος αποκάλυψε ότι παγιδεύτηκε μαζί με άλλα 5 στελέχη της ΕΥΠ από το Predator και μάλιστα όσο ασκούσε τα υπηρεσιακά του καθήκοντα. Στις λίστες που δημοσιοποιήθηκαν μόλις άνοιξε η υπόθεση περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων ο τότε υποδιοικητής της ΕΥΠ Βασίλης Γκρίζης, ο τότε διευθυντής ασφαλείας Τάσος Παπαγεωργίου, ο τότε διοικητής μονάδας Πάτρας Γιάννης Παπαδόπουλος, καθώς και τα επιχειρησιακά στελέχη πρώτης γραμμής Μαρία Ζωή Σακάλη και Αγγελική Ρούσου. Μάλιστα οι κυρίες Ρούσου και Σακάλη έχουν ήδη κινηθεί δικαστικά με μηνύσεις και αγωγές μέσω του δικηγόρου Ζαχαρία Κεσέ. Η δε χθεσινή κίνηση Παπαδόπουλου με συνήγορο τον Απόστολο Πόντα στρέφεται κατά των Ταλ Ντίλιαν, Φέλιξ Μπίτζιου, Ιωάννη Λαβράνου και Σάρας Χάμου και ζητά να εξεταστεί το ενδεχόμενο κατασκοπίας σε βάρο της χώρας επειδή παγιδεύτηκε ενεργό στέλεχος της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών.
0: Καιρός.
2: Ηλιοφάνεια με υψηλές θερμοκρασίες και υγρασία σήμερα στην Πάτρα. Το θερμόμετρο από 23 βαθμούς έως 38 βαθμούς Κελσίου. Άνεμη βορειοδυτική 3 με 4 μποφόρ και υγρασία μέχρι 70%.
0: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524447. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
3: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπολία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό Αγίου Νικολάου 32, υποκατάστημα Κυλκής 79-81 και Μανολιάσης.
4: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιατουβιβλίου.gr.
5: Ρε παιδιά, ακούω για εκλεκτούς μεζέδες, ακούω για τις χειροποίητες νοστιμίες που υπάρχουν σε κάθε πιάτο, ακούω για τη θέα της θάλασσας που την έχει στο πιάτο, ακούω και δεν καταλαβαίνω. Πότε φεύγουμε για Σούσουρο? Εδώ και τόσα χρόνια σας σερβίρουμε πάντα με χαμόγελο και την ίδια ποιότητα στα πιάτα μας. Σούσουρο στην παραλία Ψανής, στην Αύπακτο. Γαστρονομία σε άλλο επίπεδο.
6: Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
7: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα αλλά και υγραέριο κίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
6: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος.
7: Τώρα και υγραέριο κίνησης.
6: Πατρών Κλάους 102, απέναντι από το Παμπελοποννησιακό στάδιο.
7: Ράδιο Γάμα 94FM.
6: Μόνο εδώ η φωνή του πολίτη.
8: Ράδιο Γάμα 94FM.

0: Αγαπητοί ακροατές, φίλες και φίλοι, καλή σας μέρα. Είναι η εκπομπή Ευθέως, στο μικρόφωνο η Εφη Τσιμάρα. Τον ηχορυθμίζει η Ιόνη Μαυροθαλασσίτη. Και εσείς βρίσκεστε στο Ράδιο Γάμα και στους 94 μεγακύκλους στα FM. Και φαίνεται ότι η ομάδα του Predator έχει διεμβολήσει την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών. Ο αρχηγός της ΜΙΤ, μαθαίνουμε από πρωτοσέλιδα σήμερα, ο κύριος Ιμπραήμ Καλίν, βρίσκεται στην Αθήνα για διάφορους λόγους. Και φυσικά το τουρκικό ναυτικό βρίσκεται στο Καστελόριζο. Εκεί αντιδράσαμε, υποτίθεται, με ένα σκάφος του λιμενικού. Αλλά θα δούμε πού θα βγάλει αυτή η βαλίτσα στο εγγύς μέλλον. Έχουμε την ασπίδα του Αχιλλέα, για την οποία έχουμε μάθει και την παραμικρή λεπτομέρεια από τους αρμόδιους συντάκτες στις τηλεοράσεις και στους χάρτες. Ψάχνουμε όμως την Αχίλλειο Πτέρνα, διότι εκεί πρέπει να δούμε πώς θα προστατευτούμε, γιατί όλα καλά, αλλά μην ξεχνάμε και την ιστορία. Και θέλω να ρωτήσω το εξής: τους κωδικούς τους πήραμε, παιδιά, ή τους αφήσαμε στους Ισραηλινούς, ή δεν μας τους δίνουν οι Ισραηλινοί? 3 δισεκατομμύρια θα δώσουμε, δεν δικαιούμεθα τους κωδικούς? Να το ξέρω αυτό. Ο κύριος Μιχάλης Κατρίνης, ο υπεύθυνος άμυνας του Πασόκ, έκανε ερώτηση στον Δένδια και απάντηση δεν πήρε, και ούτε εμείς βέβαια ακόμα. Αλλά εμείς θα δώσουμε τα 3 δις, μην το ξεχνάμε. Η γνωστή και μη εξαιρεταία κυρία Κάγια Κάλλας, η επικεφαλής ευρωπαϊκής διπλωματίας, μας πιέζει με τους άλλους πρόθυμους να σπρώξουμε με τρόπο τους Patriot μέσω Νορβηγίας στην Ουκρανία. Αληθεύει, κύριοι? Αυτά, κυρίες και κύριοι, είναι εν ολίγης. Α, και κάτι άλλο. Η κυρία Κίμπερλι Γκιλφόιλ ανακοίνωσε ότι η υφυπουργός εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών βρίσκεται στην Αθήνα για περαιτέρω σύσφιξη των σχέσεων. Τώρα θα δούμε τι θα βγάλει και αυτό το κουτί. Και φυσικά η ακρίβεια σκοτώνει πια. Σκοτώνει το ηθικό μας, σκοτώνει την ψυχολογία μας. Αλλά αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Σήμερα κοχλάζει στην κυριολεξία το γεωπολιτικό πεδίο στην περιοχή και φυσικά έχουμε τον κατάλληλο άνθρωπο, τον γεωπολιτικό αναλυτή, αντιστράτηγο εν αποστρατεία, τον κύριο Κωνσταντίνο Λουκόπουλο. Στρατηγέ μου, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα σας, κύριε Τζιμάρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Σήμερα ούτε να το είχαμε προγραμματίσει, ούτε να το είχαμε σχεδιάσει, δηλαδή, με τόση επικαιρότητα στα γεωπολιτικά, είναι απίστευτο.
1: Θα έπρεπε να γράψουμε τόνους, γιατί άκουσα την εισαγωγή σας. Αν αναλύσουμε το κάθε ένα ξεχωριστά και όλα μαζί, διότι τίποτα δεν είναι άσχετο το ένα το άλλο, θα γράφουμε ολόκληρους τόνους από βιβλία.
0: Κοιτάξτε, προς το παρόν ας πούμε πολλά, μερικά πράγματα να καταλάβει ο κόσμος το τι γίνεται. Εγώ προσπάθησα να ανοίξω τη βεντάλια με, ξέρετε, επιγραμματικά πια, γιατί δεν έχω άλλη δυνατότητα, όπως καταλαβαίνετε, ραδιόφωνο κάνουμε. Αλλά έχω εσάς και θέλω να ξεκινήσουμε

0: το πλήγμα στην Τουρκία η οποία να υπολογίζει το κόστος. Είναι αυτό που λέμε αποτροπή, θα το πω πολύ γρήγορα, είναι η αντίληψη αφού έχει πιστεί ο κατόπιν φυτού, δηλαδή ο αντίπαλος, ότι οποιοδήποτε κέρδος που θα κοιτάξει να αποκομίσει με μια στρατιωτική ενέργεια θα έχει τουλάχιστον ισόπωση ζημία. Αυτό βέβαια είναι για την προστασία. Το άλλο που θέλω να σας πω είναι ότι κανένα, γιατί λέγονται πολλά, κανένα σύστημα αντιαεροπορικό, αντιβαλιστικό στον κόσμο, ναι, δεν παρέχει απόλυτη προστασία. Το είδαμε στην Ουκρανία.
1: Μα το είδαμε και στο Ισραήλ κάτω, το Ισραήλ, με το Ιράν, βεβαίως. Τι βλέπαμε κάθε βράδυ,
0: Ισραήλ, συγχωρείτε. Το είδαμε και με τις αμερικανικές βάσεις στις 7 χώρες του κόλπου, όπου προσβλήθηκαν όλες...
1: Είχε το Iron Dome, λέτε. Είχε δώσει το Ισραήλ.
0: Το Iron Dome είναι ένα κομμάτι για
1: του συστήματος. Ένα κομμάτι, ναι, του
0: έχει
1: συστήματος.
0: Πολλά. Παρ' όλα αυτά θέλω να σας πω ότι αυτός ο οποίος επιτίθεται κάνει πλέον, γιατί ξέρετε έχουν αναπτυχθεί δόγματα και ανάλογα με τις δοτητές, κάνει μια επίθεση συντονισμένη ούτως ώστε, ξέροντας ότι το 90% της των...
1: Να σου κουράσει τα συστήματα, αυτό, ναι, ναι, ναι, αυτό λέτε,
0: ακριβώς,
1: στρατηγέ μου.
0: Ακριβώς.
1: Να σου κουράσει τα συστήματα,
0: δηλαδή,
1: ναι,
0: με αποτέλεσμα κάτι θα περάσει. Φανταστείτε ότι για έναν βαλιστικό πύραυλο, ναι, η κρούζ όπως λέει το σύστημα,
1: ναι, ναι, ναι,
0: τώρα,
1: σωστά,
0: απαιτούνται τουλάχιστον 3 αναχαιτιστές. Δηλαδή τα Patriot θα χτυπήσουν 3. Τέλος πάντων, θέλω να σας πω...
1: Εάν φτάσουμε ως εκεί, στρατηγέ μου, τι να πω από εκεί και πέρα, αλλά εδώ δεν μπορεί συνέχεια ο ελληνικός λαός, κύριε Λουκόπουλε, να τρώει σανό. Δηλαδή, ωραία, 3 δις. Μακάρι, μακάρι να είναι κάτι το οποίο χρειαζόμαστε. Κανένας μας δεν λέει όχι, έτσι.
0: Σύμφωνα με τα Ισραηλινά μέσα, εδώ μας αναφέρει ένα 3,1. Σύμφωνα με τα...
1: Ισραηλινά μέσα
0: είναι 3,6 δις.
1: Εγώ ξέρω.
0: Μιλάμε βέβαια τα εκατομμύρια σαν να είναι στραγάλια τώρα, έτσι.
1: Ναι, έχουμε καταντήσει να μετράμε τα δις πλέον σαν φιστίκια, ναι. Δηλαδή αυτό το πράγμα δεν ξέρω, μόνο εδώ γίνεται, εδώ σε αυτή τη χώρα γίνεται αυτό.
0: Λοιπόν, για να ολοκληρώσω όμως και να μην μακρηγορήσω.
1: Παρακαλώ,
0: για το θέμα της λεγόμενης ασπίδας του Αχιλλέα. Δεν ξέρω βέβαια και αυτό πώς είναι, ποιος έπεσε το όνομα. Αλλά εν πάση περιπτώσει, διότι μπορεί να παραπέψει, όπως το είπατε, και στην Αχίλιο Πτέρνα. Αλλά,
1: ναι, εγώ εκεί να κοιτάζω, πω... καταλάβατε. Ναι. Όλο το κλαίος του Αχιλλέα κάποια στιγμή τελείωσε στα πολύ μικρά νιάτα του από τη Φτέρνα. Και λοιπόν, αυτό νομίζω ότι είναι, αυτό πρέπει να κοιτάξουμε.
0: Εγώ δεν ξέρω για κωδικούς ή όχι. Ξέρω όμως ότι είναι η μεγαλύτερη εξαγωγή αμυντικού υλικού που έχει κάνει ποτέ το Ισραήλ. Πρώτον.
1: Και το είπε ο Νετανιάχου, το είπε. Και
0: ναι,
1: βεβαίως εκβιάζοντας τη βιομηχανία.
0: Βάζοντας μέσα 2 κρατικές εταιρείες, μεγάλες του Ισραήλ,
1: ναι,
0: και άλλες 2 ιδιωτικές. Είναι η AAI, η Ισραηλινή Βιομηχανία Αεροπορικής Αεροδιαστημικής.
1: Ναι,
0: είναι η Ράφαελ. Εν πάση περιπτώσει
1: είναι μεγάλες εταιρείες.
0: Είναι μεγάλες εταιρείες, ναι. Άρα ένα είναι αυτό. Μιλάμε για τώρα 3,6. Δεν ξέρω ακριβώς τι θα δώσει, ούτε λεπτομέρειες για τους κωδικούς. Οι κωδικοί, τι ακριβώς είναι, ποιος το είπε, δεν μπορώ να ξέρω για κάτι το οποίο δεν έχω ακούσει. Δεν νομίζω όμως βέβαια ότι είναι θέμα κωδικών. Το θέμα είναι αυτά τα 3,6 που θα δοθούν, που πιθανότατα να...
1: Ναι. Πού θα διανεμηθούν, λέτε,
0: πώς θα είναι.
1: Ναι.
0: Και αν αυτό, ναι, αυτό θέλω να σας πω, θα μπορούσε... με μέρος αυτό να καλυφθούν και άλλες αμυντικές ανάγκες. Γιατί το λέω
1: οι
0: αυτό.
1: Οι οποίες δεν έχουν ανακοινωθεί, λέτε, ακόμα.
0: Ή δεν έχουν ανακοινωθεί ή δεν σκοπεύουν. Γι' αυτό πρέπει να δούμε εμείς ποιες είναι οι προτεραιότητες. Εάν είναι, προσέξτε, εδώ είναι η άμυνα, είναι κάτι άλλο. Καμία διαρκής, λέμε τώρα, για το απευχόμαστε για μια περίπτωση.
1: Ναι, βεβαίως. Γιατί η Τουρκία φαίνεται ότι βγάζει νύχια.
0: Με κανένα αμυντικό όπλο, ποτέ κανένας δεν έχει νικήσει.
1: 100% βέβαια, όχι.
0: Όχι, 100. Ναι, ποτέ. Άρα λοιπόν θα πρέπει να το δούμε αυτό. Άρα πάμε για προστασία, πάμε για μια παθητική. Εγώ δεν ξέρω, δεν μπαίνω μέσα τώρα τι έχουν στο μυαλό τους οι κυβερνώντες, ο κύριος Δένδιας, και αν. Ναι. Έχει τηρηθεί, και βάζω έναν άλλο, ναι, μια άλλη διάσταση, ναι, γιατί έχω, ναι, δουλέψει αυτό, ο Εθνικός Αμυντικός Σχεδιασμός με την Πολιτική Εθνικής Άμυνας, η οποία είναι μια του 11, πόσα χρόνια έχουν περάσει, 15,
1: έτσι, 15,
0: που προτεραιοποιεί τις απειλές, και εκφράζει τα δόγματα.

0: αυτά. Τώρα ακούμε ατζέντες, ακούμε και αυτά. Να το κλείσω όμως, γιατί το ανοίξαμε
1: ναι,
0: πολύ.
1: Ναι, γιατί είναι, είναι και σοβαρό ναι. θέμα αυτό, το οποίο ίσως να είχαμε την ευκαιρία άλλη φορά με μεγαλύτερη ναι, ησυχία, να το πω έτσι.
0: Να το κλείσω λοιπόν ναι, τώρα, ναι. να το μαζέψω και να πω ότι ναι μεν είναι σε σωστή κατεύθυνση, όμως ο ελληνικός λαός, ο οποίος πληρώνει από το ιστόρημά του αγόγιστα για να εξοπλίσει
1: την
0: χώρα.
1: Για την άμυνα βεβαίως.
0: Αλλά να πρέπει να ενημερωθεί.
1: Πρέπει να ενημερωθεί ακριβώς. Ζητάμε το λόγο για αυτό το πράγμα, ναι, καταλάβατε. Ναι, ναι. Αυτό είναι το θέμα.
0: Μιλάμε αγόγγιστα. Αλλά το θέμα είναι από εκεί και πέρα να μην εκφράζουμε έναν πατριωτικό όπως λέμε εξοπλισμό. Γιατί άμα λέμε κάτι για την κυβέρνηση, λέμε μα εμείς πήραμε αυτό, πήραμε εκείνο.
1: Αυτό άλλο οι πατριώτες πρέπει... και άλλο οι πατριδέ μπορεί, στρατηγέ μου. Και αυτό, αυτό το ξέρετε πολύ καλά, διότι εσείς και ως ένστολοι το έχετε αντιμετωπίσει σε πολλές περιπτώσεις και το γνωρίζω καλά αυτό.
0: Γι' αυτό εμείς πλέον φτάνουμε στο άλλο σημείο και λέμε, επειδή κάτι είπατε για την Τουρκία, φτάνουμε στο σημείο και λέμε είναι άλλο πράγμα η αποφυγή του πολέμου με κάθε μέσο και άλλο η αποτροπή. Άρα λοιπόν τα εξοπλιστικά προγράμματα είναι οι προϋποθέσεις. Η απόκτηση δυνατοτήτων.
1: Ναι, τώρα
0: για να
1: όμως
0: έχεις όμως
1: έχουμε...
0: αποτροπή,
1: ναι, αλλά τώρα...
0: ακούστε με λίγο, ναι, ναι. Για να έχεις όμως αποτροπή, θα πρέπει να εκφράζεται και η πολιτική θέληση. Να προκαλέσεις. Δεν έχει εκφραστεί όμως αυτό, ναι. Και ιδιαίτερα θέλω να σας πω, ιδιαίτερα φτάνουμε σε ένα σημείο τώρα, να βλέπουμε ότι μετά τα μυθεύματα περί ήρεμων νερών, γιατί πάντα έχουμε ξαναμιλήσει γι' αυτό,
1: ναι,
0: κάτω
1: βέβαια,
0: από τα ήρεμα νερά υπήρχαν τα ισχυρά ρεύματα και υπάρχουν του τουρκικού αναθεωρητισμού, το είδαμε τώρα, το είδαμε πριν 2 χρόνια στη Κάσο, με τους χάρτες, με την άφταξη των 2 ετών.
1: Θα το ξαναδούμε και το ξαναβλέπουμε κάθε ναι, μέρα ναι. και χτες στο Καστελόριζο.
0: Πώς αποτρέπεται από αυτές τις προκλήσεις η Τουρκία? Δεν αποτρέπεται.
1: Δεν αποτρέπεται.
0: Και από εσάς μαθαίνω, γιατί αυτό δεν το ήξερα, ότι ο κύριος Ιμπραήμ Καλίν βρίσκεται στην Αθήνα.
1: Ναι. Και μάλιστα υπάρχει μια ατζέντα η οποία σήμερα διαρρέεται, κυρίως στην εφημερίδα Τα Νέα θα το δείτε, ότι ζητάει κάποιο θέμα κάποιων 200 Τούρκων ποινικών, δηλαδή κάτι τέτοια τα οποία δεν χρειάζεται καν ο αρχηγός της ΜΙΤ να είναι στην Ελλάδα για αυτή την υπόθεση. Τέλος πάντων, όλα αυτά είναι μια ατζέντα περίεργη την οποία δεν γνωρίζουμε. Και φυσικά εγώ έπρεπε όμως να την πω, διότι την είδηση, διότι δεν είναι εύκολο να ξετρυπώνεις τον αρχηγό της ΜΙΤ ή να σου...
0: Είναι είδηση, ακόμα και το ότι να σας πω κάτι, ακόμα και να περάσει τρανζιτ από την Αθήνα,
1: είναι...
0: ο Ιμπραήμ Καλίν, ο οποίος,
1: είδηση,
0: ο Ιμπραήμ Καλίν, τον βλέπω και στις φωτογραφίες, τον έβλεπα σήμερα το πρωί,
1: ναι.
0: τον είχε, πρέπει να πούμε ποιος είναι. Είχε δίπλα του στη διάσκεψη για τον Οργανισμό Συνεργασίας της Αγκάης που έγινε στο Κυρκιστάν.
1: Ναι, ο Ερντογάν.
0: Από πίσω του ήταν ο Χακάν Φιντάν.
1: Έτσι.
0: Καμία σχέση δηλαδή. Τώρα βλέπετε
1: ο πρώην της ΜΙΤ.
0: Και πιο πίσω του, ναι. Πιο πίσω του ήταν ο Ιμπραήμ Καλίν. Θέλω να σας πω, αν βάλετε τον Χακάν Φιντάν απέναντι στον κύριο Γεραπετρίτη και τον Ιμπραήμ Καλίν σε εκείνον εκεί τον ανεκδίκητο, τον κύριο Κοντολέοντα που είχαν επιλέξει για...
1: Τον θυμάστε, και τώρα, έχουν βγει τα ίδια τα στελέχη επιχειρησιακοί διοικητές και εδώ της Πάτρας, της ΕΥΠ. Και έχει ο άνθρωπος καταγγείλει ότι του είχαν ρίξει το Predator. Είναι δυνατόν αυτό το πράγμα να μην αποτελεί, στρατηγέ μου, θέμα εθνικής ασφάλειας? Άλλο να ψάχνουν εμένα που είμαι δημοσιογράφος.
0: Ναι, ο ίδιος τώρα, για να το πούμε, καλά κάνει ο άνθρωπος και καταγγέλει.
1: Είναι ένας, είναι πέντε.
0: Είναι
1: αλλά πέντε.
0: Και ο ίδιος θα έπρεπε να ξέρει ως... πράκτορας της ΕΥΠ και ως επιχειρησιακός της ΕΥΠ ότι δεν κατεβάζουμε άγνωστα λογισμικά, έτσι.
1: Κοιτάξτε, αυτό δεν μπορώ εγώ να το πω.
0: Σας το λέω εγώ.
1: Αλλά το λέτε εσείς,
0: βεβαίως. Το ένα και το άλλο.
1: Βέβαια.
0: Υπάρχει και
1: το άλλο ζήτημα όμως που θέλω να θίξουμε, στρατηγέ μου, και αυτό είναι αυτή η είδηση που έχει σκάσει από την Σύνοδο των Υπουργών Εξωτερικών στην Ισλανδία, ότι εκεί η κυρία Κάλλας μας πιέζει αφόρητα μαζί με τους υπόλοιπους εκεί πρόθυμους να σπρώξουμε τους Patriot μέσω Νορβηγίας στην Ουκρανία. Τους έχουν βάλει στο μάτι εδώ και πολύ καιρό τώρα, και βέβαια σε όλο αυτό το πλαίσιο, ας πούμε το ανίκιο πλαίσιο, δηλαδή δεν, Δεν έχει νόημα πλέον αυτός ο πόλεμος στην μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας. Δεν φαίνεται να έχει νόημα κανένα. Να στείλουμε τους Patriots στην Ουκρανία. Όλο αυτό το πράγμα και μας πιέζουν τόσο πολύ που λένε άλλα δημοσιεύματα σήμερα ότι μπορεί και να μας έχουν τουμπάρει. Τώρα δεν ξέρω με τι αντίκρισμα. Πάντως τον ελληνικό λαό δεν τον έχουν ερωτήσει, γιατί εμείς τα πληρώνουμε όλα αυτά και εμείς έχουμε πληρώσει τους Patriot και εμείς πληρώνουμε και θα πληρώνουμε τα πάντα. Αλλά το ζήτημα ποιο είναι? Δεν μας ρωτάει κανένας και για άλλη μία φορά αδειάζουν τη χώρα από αμυντικό υλικό.
0: Αυτή η πίεση η οποία αναφέρεται, όπως είπατε πολύ σωστά, δεν είναι και τωρινή.
1: Όχι, τώρα, αλλά παίρνει, τώρα έχει...
0: Παίρνει μεγαλύτερες διαστάσεις.
1: Βέβαια.
0: Και κωδικοποιείται πολιτικά με τη Σύνοδο. Είναι περισσότερο αφορά τους αναχαιτιστές. Να ξέρετε ότι τα αποθέματα δεν υπάρχουν αποθέματα αναχαιτιστές.
1: Πυράβλων, δηλαδή, ναι, πυράβλων, βεβαίως.
0: Είναι αυτό. Να σας πω κάτι. Όσα άρχισε στοιχείες να πάρει
1: η Ουκρανία.
0: Η Ουκρανία, να σας πω, όσες να πάρει και ακόμα και να έδινε, δεν επιλύει το...
1: Το πρόβλημά της. Δεν το επιλύει.
0: Μιλάμε το επιχειρησιακό τώρα, έτσι.
1: Ναι.
0: Είναι άλλο το πολιτικό. Δεν επιλύει το πρόβλημα δηλαδή της προστασίας, διότι είναι μια τεράστια χώρα και με τον ίδιο τρόπο, με σμήνη, με άλλους πυράβλους, αλλά και με υπερηχητικούς, οι Ρώσοι φτάνουν με ευκολία ακόμα και στο Κίεβο ή στο Λβόβο, όπως λένε, ή Λβίβ.
1: Που ναι, στο Λβόβο. Ναι, σωστά.
0: Φτάνουν εύκολα. Άρα δεν επιλύει. Το θέμα είναι όμως ότι για να πούμε εμείς δίνουμε. Πιέζεται, είναι η Patriot που έχουμε εμείς, έχει η Ισπανία,
1: ναι.
0: Έχει και η Γερμανία. Η Γερμανία έχει μεταφέρει πάρα πολύ. Αλλά το πρόβλημα είναι, η Αμερική δεν μπορεί, η Raytheon δεν μπορεί να παράξει άλλα, διότι έχουν αυτούς τους μήνες πολέμου στο Ιράν, έχουν καταναλωθεί ακόμα και τα...
1: Έχουν αδειάσει τις αποθήκες όλες, γι' αυτό και καταραίει σχεδόν το απαραίτητο το ένας μετά τον άλλον.
0: Λοιπόν, γι' αυτό είναι. Νομίζω, θέλω να πιστεύω, ότι η ελληνική κυβέρνηση, σταθμίζοντας τα εθνικά συμφέροντα και την απειλή η οποία υπάρχει από την Τουρκία, δεν θα ενδώσει. Δεν
1: μπορώ να ελπίζουμε, να το ελπίσουμε, στρατηγέ μου, να το ελπίσουμε. Θέλω να σας ρωτήσω κάτι. Πιστεύετε ότι όλες αυτές οι εμφανίσεις στο θέατρο των επιχειρήσεων του Καστελορίζου, καταρχήν με κάποια ερευνητικά πλοιάρια στυλ Μαρμαρά, δεν ξέρω πώς λέγεται το πλοιαράκι αυτό το οποίο έχουν
0: Μαρμαρίδα,
1: βγάλει,
0: ναι.
1: Μαρμαρίδα, με συγχωρείτε. Λοιπόν, πιστεύετε ότι θα σταματήσουν εκεί ή θα δούμε καμιά μέρα, ας πούμε, κάτι άλλο μεγαλύτερο και πιο επιχειρησιακό, να το πω, το θέσω διαφορετικά δηλαδή.
0: Όπως έλεγε η γιαγιά μου, παρεμπιπτόντως να πούμε ότι είμαι αχαιός στην καταγωγή. Έτσι,
1: ναι, βεβαίως, βεβαίως, βεβαίως.
0: Άλλωστε... Η γιαγιά που είχε έρθει απέναντι από την Άφακτο και ήρθε εκεί.
1: Πολλοί κόσμος.
0: Ναι. Έλεγε χαρακτηριστικά, ας το πούμε, κοιτούσε.
1: Ναι.
0: Και έλεγε αυτό, τύχες Γιάννη, τύχα πάντα. Το θέμα είναι ότι η Τουρκία...
1: Ναι.
0: Στιγμή, μετά την έκδοση των προεδρικών διαταγμάτων περί θαλασσίων εθνικών παρκών, όπως
1: ναι.
0: το λένε.
1: Ναι, δηλαδή, στα διεθνή ύδατα. Εθνικά πάρκα στα διεθνή ύδατα. Ναι.
0: Που έχει και μέσα διεθνή ύδατα.
1: Μα πώς.
0: Να κοιτάξει αυτό να το εμπεδώσει στην πράξη. Δηλαδή να κάνει μια νέα κανονιστική τάξη. Αυτό είναι το πρώτο στάδιο, τόσο αργότερα να φτάσει συνδικαιοδοσία και συνδιαχείριση. Άρα λοιπόν θα πρέπει να περιμένουμε και νομίζω ότι θα πρέπει και η ελληνική κυβέρνηση και οι υπηρεσίες να έχουν εκτιμήσει ότι αργά ή γρήγορα θα το κάνει. Ήδη ξεκινάει να κάνει. Μία με ερευνητικά, μία με κάποιο άλλο πλοίο, μία με το να φτάσει εκεί. Άρα λοιπόν θέλω να σας πω ότι...
1: Λέτε ότι το θερμό μέσα... επεισόδιο δεν το γλιτώνουμε.
0: Κοιτάξτε να δείτε. Όχι. Να μην πούμε τώρα.
1: Εντάξει, να μην το πούμε, να μην πούμε το ένα, να μην πούμε το άλλο, γιατί ακούω διαφόρους δηλαδή τώρα. Μέχρι ότι φοβάται η Άγκυρα, άκουσα δηλαδή. Μέχρι εκεί έχουν φτάσει, ας πούμε, οι προπαγανδιστές, ας πούμε, του Μαξίμου.
0: Ο σκοπός της Τουρκίας δεν είναι, ξέρετε, φτάνει μέχρι εκεί. Η Τουρκία εκμεταλλεύεται το φοβικό σύνδρομο των Αθηνών, να σας το πω έτσι.
1: Όχι του λαού. Όχι του λαού, αυτών οι οποίοι κυβερνάνε. Που τους έχει εκλέξει ο λαός εκεί.
0: Όταν αναφερόμαστε στην πρωτεύουσα, αναφερόμαστε στην πολιτική τάξη και στην πολιτική ηγεσία.
1: Έτσι, για να το ξεχωρίζουμε, να μην μιλάμε. Ναι, μην θεωρεί ο κόσμος δηλαδή ότι λέμε λοιπόν, για αυτόν.
0: Στο φοβικό σύνδρομο της Αθήνας, και εννοώ ως κέντρο εξουσίας δηλαδή, στο φοβικό σύνδρομο, το να μην γίνει η στραβή στη βάρδια.
1: Έτσι.
0: Οπότε αυτή τη στιγμή, έτσι έχει πει η κυρία Δούρου για τον εαυτό της, αλλά έχει εμπεδωθεί ως όρος αυτό, έτσι.
1: Βέβαια, σωστό. Σωστό.
0: Από εκεί και πέρα να πιέσει τα πράγματα για να αποδεχτούμε. Τώρα, επειδή είπατε για το θερμό επεισόδιο, εγώ θα σας πω αν. Και δεν πρέπει να λέμε φοβόμαστε ή όχι.
1: Όχι, δεν υπάρχει λέξη φόβος. Ανησυχούμε ενδεχομένως. Ναι, βλέπουμε πιο σοβαρά, ναι.
0: Αλλά ανησυχία. Όταν φτάνουμε, προσέξτε, όταν θα φτάσουμε κάποια στιγμή, πέστε ότι εμείς είμαστε δύο γείτονες οι οποίοι διεκδικούν. Κατ' ουσίαν έρχομαι εγώ και διεκδικώ το τέτοιο.
1: Έτσι, δεν διεκδικούμε μια καινή γη, ας πούμε. Ναι.
0: Σας πιέζω και κάποια στιγμή που σας έχω στιγμή στη γωνία.
1: Έτσι.
0: Γιατί δεν μπορείτε να κάνετε, μου ρίχνετε μια μουνιά. Από εκεί και πέρα, υπ' αυτή την έννοια θα μπορούσε να γίνει μια κλιμάκωση. Αλλά ναι, η Τουρκία θα πρέπει να ξέρει, αυτό είναι το θέμα, ναι, ερχόμαστε πάλι στον όρο αποτροπή.
1: Σωστό.
0: Ότι η Ελλάδα θα προκαλέσει σε κάθε περίπτωση υψηλό κόστος.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι σίγουρο ότι δεν θα γίνει. Γι' αυτό πιέζει ασύστολα και γι' αυτό το μεγάλο δείγμα επιμένω και τα λέω.
1: Είναι πάρα πολύ σοβαρό αυτό που λέτε. Είναι πολύ σοβαρό.
0: Ήταν στη Κάσο.
1: Σωστά, σωστά.
0: Έβγαλε 5 φρεγάτες και εμείς πήγαμε με την ουρά κατά τα σχέδια.
1: Μη μου το θυμίζετε αυτό πάλι, διότι μου θυμίζει τα Ίμια και τρελαίνομαι. Διότι εγώ στα Ίμια δούλευα για το Έθνος τότε, την εφημερίδα.
0: Μάλιστα.
1: Και καταλαβαίνετε ότι το έχω ζήσει το έργο αυτό και στα νεανικά μου χρόνια και τώρα το ξανάζησα στην Κάσο. Οπότε λοιπόν, καταλαβαίνετε ότι διαχείριση γονικλησίας δεν μπορούμε να κάνουμε πλέον και ορισμένοι από εμάς.
0: Αυτό είναι. Προσπαθώ. Κύριε Τζιμάρα, κάνετε πολύ εύστοχες ερωτήσεις. Είστε πάρα πολύ διαβασμένοι και προσπαθώ και εγώ με όσο το δυνατόν πιο απλό
1: σας
0: τρόπο.
1: Σας ευχαριστούμε
0: αλλά
1: πάρα πολύ, στρατηγέ μου, γιατί μας για τον κόσμο μιλάμε, να καταλαβαίνει τι λέμε.
0: Ισορροπημένο, ναι, ναι. Και ισορροπημένο, ξέρω και την ακροαματικότητά σας, αλλά με νυφάλιο ισορροπημένο τρόπο να σας αποδώσω αυτά τα οποία εγώ εκτιμώ.
1: Βεβαίως, βεβαίως.
0: Εσάς κάλεσα. Λέω στους σπουδαστές μου και σε μεταπτυχιακά προγράμματα και εδώ και στην Αμερική,
1: ναι,
0: ότι κανείς δεν κατέχει την απόλυτη αλήθεια.
1: Όχι, βέβαια,
0: όμως
1: όχι,
0: παρέχουμε, προσέξτε, τεκμηριώνουμε τις απόψεις, παρέχουμε τα στοιχεία ούτως ώστε και αυτός που μας ακούει να καταλαβαίνει, να προβληματίζεται και να φτάνει στα δικά του συμπεράσματα.
1: Ναι, ναι. Στάθια μου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Είπαμε αρκετά σήμερα, ήταν η επικαιρότητα τέτοια. Πέσαμε πάνω της και νομίζω ότι κολυμπήσαμε αξιοπρεπώς και απέναντι στον κόσμο. Να είστε καλά,
0: καλά,
1: σας ευχαριστώ,
0: ευχαριστώ
1: πάρα πολύ.
0: Γεια σας.
1: Καλό αέρα σας. Φίλες και φίλοι, προχωράμε κανονικά μέσα στο πρόγραμμά μας, λίγες διαφημίσεις και αμέσως μετά η Φωνή του Πολίτη, όπου βεβαίως είναι η δική σας ώρα.
2: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπόλια Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό Αγίου Νικολάου 32. Υποκατάστημα Κυλκής 79-81 και Μανολιάσης.
3: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιατουβιβλίου.gr.
4: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
5: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
6: Δεν υπάρχει!
5: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
4: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
7: Από
5: τον ήλιο, κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπατα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Μελέτη χώρου, σχεδιασμός και τοποθέτηση που καλύπτει κάθε σας ανάγκη. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Πάντα οικονομικά, πάντα ποιοτικά. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες το χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610 341 088.
6: Έχουμε τα πάντα, αλλά κυρίως έχουμε πάντα την καλύτερη διάθεση να σας εξυπηρετήσουμε.
7: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
6: Με αγάπη και μεράκι προσφέρουμε καθημερινά ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά, τα πιο εκλεκτά τυριά, αϊλανδικά και είδη παντοπολείου στις καλύτερες τιμές.
7: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
6: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, Παντανάσης 39, Ακτιβημαίων 111, Τζιλιάνου 1, Παραλία Πατρών, Κορίνθου 372 και Σμύρνης. Μιλίχου και Αλιάρτου 20, Σιχενά. Πατρών Κλάους 58, στον Λάγκουρα.
7: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος. Γιατί προτεραιότητά μας είναι να σας εξυπηρετούμε.
8: Ράδιο Γάμα 94FM. Αχαΐα.
9: Ηλία.
8: Ετωλοακαρνανία.
9: Και www.radiogamma.gr.
10: Η φωνή του πολίτη. Η δική σας φωνή στον αέρα. Επικοινωνήστε τώρα με τα τηλέφωνα του Ράδιο Γάμα.
1: Φίλες και φίλοι, είναι το Ράδιο Γάμα στους 94 μεγακύκλους στα FM. Είναι η φωνή του πολίτη και περιμένουμε πάντα τη δική σας φωνή. Καλή σας μέρα, φωνή του πολίτη, σας ακούμε.
0: Ναι, καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα σας.
0: Και καλό μήνα να
1: επίσης,
0: έχουμε.
1: Επίσης,
0: με υγεία πάνω από
1: εγώ τα έλεγα χτες, δεν ήταν κανένας να μ' ακούσει. Έχω παράπονα φρικτά από όλους. Ένα-δυο φίλοι πήραν τηλέφωνο χτες.
0: Εντάξει, έλειπες τόσο καιρό, εντάξει.
1: Εντάξει, έλειπα, λογικό ήταν, όλοι λείπαμε. Ιόνι, Μαυροθαλασσίτη επίσης ήταν σε ατελείωτες διακοπές.
0: Εντάξει, λοιπόν, νέο κορίτσι, να μα δεν πάει και
1: γιόνι. Αλίμονο, αλίμονο, δεν το συζητώ καν.
0: Πού έχουμε περάσει τη Δύση.
1: Και τις διακοπές που μπορέσαμε να κάνουμε εμείς δεν μπορούν τα παιδιά αυτά να τις κάνουν. Έλος πάντων.
0: Και καλή συνέχεια καλοκαιριού.
1: Να είμαστε όρθιοι, να είμαστε όρθιοι. Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε πολύ.
0: Καλοκαίρι ακόμα συνεχίζεται. Δεν θυμάσαι παλιά που είμαστε μικροί, με το που έπαιρνε Σεπτέμβρη είχαν τα πρωτοβρόχια, πέφτανε τα φύλλα.
1: Άλλες οι εποχές εκείνες.
0: Έχει μετακινηθεί πολύ το καλοκαιρικά.
1: Εδώ έχει μετακινηθεί ο χρόνος.
0: Ναι, βλέπω. Τώρα τα φύλλα πέφτουν το Νοέμβρη. Τώρα ήθελα να πω για τη
1: έχουμε επικαιρότητα, ναι.
0: Ναι, για τη σημερινή κυβέρνηση. Είμαι 62 χρονών.
1: Ναι. Εντάξει, νέος είστε, για όνομα του Θεού.
0: Δεν ανήκω σε καν ακόμα. Ναι. Ανεκαθήμουν, εντάξει, αυτό.
1: Τι θα πει τώρα ανήκω σε κόμμα, δεν υπάρχουν αυτά τώρα.
0: Είμαι επαγγελματίας, αλλά ήθελα να πω, σαν και αυτή την κυβέρνηση, σε 62 μου χρόνια δεν έχω ξανασυναντήσει. Τι άνθρωποι, εντάξει, είναι. Εκτός που είναι πρωταθλητές στη Γλεψά, στη Λαμογιά.
1: Στη Λεμούλα, ε.
0: Εγώ σου είπα.
1: Επιστήμονες, είναι επιστήμονες.
0: Για τώρα που είχαν βγάλει μια επιδότηση 120 ευρώ, δεν έχω πάρει δραχμή για την
1: Ελλάδα. Καλά, μη μου το λες άλλο αυτό το πράγμα. 120 ευρώ μια επιδότηση, τη θυμάσαι ακόμα. Εγώ θα την είχα ξετινάξει σε μισή. Τι να πω τώρα, σε μισή ώρα. Για όνομα της Παναγίας. Εντάξει, τελειώσαν αυτά. Είπαμε, δεν πρόκειται να τα πάρει τα λεφτά. Και αυτά που λέει ο Μητσοτάκης δεν ξέρω αν θα μπορούσε να τα πάρει. Εδώ ο κόσμος έχει αντιληφθεί το τι έχει γίνει με τα σούπερ μάρκετ και έχει αρχίσει πάλι και γίνεται έξαλλος.
0: Μα πιο ακριβά είναι εδώ κάτι για όλους.
1: Όχι, αφήσανε και ακριβήνανε, αγαπητέ μου. Θυμάσαι αυτή την αηδία το πόσο κάνει. Που λέγαμε πόσο κάνει και πόσο μας κοστίζει η ζωή μας. Λοιπόν.
0: Και καμιά πενηνταριά εκατομμύρια, πόσο είστε.
1: Προδοθήκανε λοιπόν από αυτό το πόσο κάνει. Από τον Ιούλιο αρχίσαν να αυξάνονται τις τιμές. Ιούλιος, Αύγουστος, οι τιμές φτάσαν στο Θεό. Και έρχεται στο τέλος Αυγούστου να μας πει ότι κατεβάζει τα είδη 5% ο κύριος Θεοδωρικάκος. Ποιο κοροϊδεύει. Δηλαδή γιατί, όταν έχει φτάσει από 2 ευρώ ένα προϊόν, σου λέω εγώ τώρα ένα παράδειγμα, Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο, έχει φτάσει στα 3,5 και εσύ έρχεσαι και μου λες στο δίνω 3,25, ποιο κοροϊδεύεις?
9: Σε τι κοροϊδία, δε, και σου είπα από αυτή την υπόθεση.
1: Αυτή η δουλειά έχει γίνει και τώρα τους πήρα η γραμμή ο κόσμος.
9: Το πιο κερδισμένο είναι το κράτος που εισπράττει τους φόρους και το ΦΠΑ όσο ανεβαίνει τη μέση.
1: Από πού παίρνει το ΦΠΑ? Εδώ δεν υπάρχει, κοίταξε αγαπητέ μου, εδώ υπάρχει μια εικόνα φανταστική, έτσι. Δεν υπάρχει, η πραγματικότητα μιλάει άλλη γλώσσα. Άμα δεν μπορείς να την καταλάβεις αυτή τη γλώσσα, πήγαινε αλλού. Πήγαινε σε άλλη παραλία. Πώς θα το κάνουμε τώρα? Μην εκνευριστώ δηλαδή σήμερα.
9: Εντάξει.
1: Ευχαριστούμε πολύ πάντως, γιατί έτσι που μας πήρατε μας ανοίξατε τα θέματα.
9: Ναι, και ήθελα να πω, όπως συζήταγα με ένα φίλο μου, μου λέει αυτή δεν είναι, μου λέει αυτή είναι ακρίδες, μου λέει, δεν αφήνουν κολυμπηθρό ξύλο, μου λέει, φαταούλιδες, μου λέει. Εγώ είδε το προεκλογικά, το 23 που ο Κατρούγκαλος είχε πει ότι θα φορολογήσουν τους ελεύθερους επαγγελματίες και το πήρανε η Νέα Δημοκρατία και ένα λάνα μαρτυριάρης, λέει, και κατευθείαν αυτοί βάλαν το τεγμαρτό. Εγώ είχα δύο μαγαζιά.
1: Όχι, δεν τα αφήνανε.
9: Είχα δύο
1: να τα ακούει ο κόσμος αυτά που νομίζει.
9: Είχα δύο καταστήματα και μου στείλαν τρία μαζί με την κόρη μου 3.800 τεγματό και αναγκάστηκα και το έκλεισα το ένα. Αν δεν βγαίναμε.
1: Άμα δεν βγαίνει η δουλειά του μαγαζιού, πώς θα γίνει?
9: Μα το χειρότερο είναι, δεν πιστεύω σε όλο τον κόσμο. Δεν είναι τώρα να παίρνει 90% προκαταβολή, να σου παίρνει δηλαδή τα χρήματα, να τα εκμεταλλεύεται για ένα χρόνο αυτό και μετά να σταφερεί άτοκα δηλαδή του χρόνου, να εκμεταλλεύεται τα δικά σου χρήματα που μπορεί αυτά τα χρήματα να, είτε να αγοράσει κεφάλαιο είτε να επενδύσει στην επιχείρησή σου. Και λέει τώρα θα το μειώσει. Το κοροϊδεύω. Δηλαδή έχω αειδιάσει άνθρωπο. Τέλος πάντων. Εντάξει, να μην μιλήσει κανένα άλλο.
1: Να μας το έρθει αγαπητέ μου, ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλό μήνα.

Είναι το Ράδιο Γάμα, 94 μεγάλη κλουστά FM. Είναι η φωνή του πολίτη. 2610 390.000. Καλέστε μας να τα πούμε στον αέρα.

0: Είναι η φωνή του πολίτη, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα κυρία Εφή.
0: Καλημέρα σας, καλό μήνα.
1: Από κάτι Κοσμακόπετρα, Αχαΐας είμαι.
0: Να είστε καλά, μας ακούτε.
1: Όταν έρχεται η σύνταξή μας πάμε στην Αχαγιά, εκεί έχει ένα ATM της Alpha Bank.
0: Ναι.
1: Έχουμε πάει 5 φορές και δεν λειτουργεί, μα παγκώνει την κάρτα.
0: Έχουν και εδώ πέρα, και εδώ ταλαιπωρείται ο κόσμος, και εδώ μέσα στην Πάτρα έχουν 4 ATM κοντά σε μένα, δηλαδή κοντά εκεί που μένω, και είναι κλειστά. Και ο κόσμος τρελαίνεται διότι πρέπει να πάει στο κέντρο, καταλαβαίνετε, με τέτοια ζέστη και ηλικιωμένοι άνθρωποι, για να πάνε στο κέντρο να βγάλουν από το λογαριασμό τους κάποια χρήματα να κάνουν τις υποχρεώσεις.
1: Εγώ φτάνω στον Αράπη, στα Βραχνέικα που έχει εκεί ένα άλλο.
0: Και πάλι καλά που έχετε μεταφορικό μέσο και πηγαίνετε. Για φαντάστε να μην
1: αλλά
0: έχετε.
1: Αλλά τώρα να πάει να πάρει 20 ευρώ και να χαλάσει 30 κάθημα, δεν το καταλαβαίνω.
0: Αυτά, κοιτάξτε να δείτε, εδώ έχουν δώσει ακόμα και τα ATM. Τα έχουν δώσει σε ιδιωτικές εταιρείες, κύριε. Δηλαδή, αν πάρετε την Alpha Bank, για να σας δώσω, καταλάβετε, και κάνετε παράπονο, μπορεί, υπάρχει μία περίπτωση να είναι δικό της το ATM. Οπότε θα τρέξει αμέσως να το φουλάρει με χρήματα για να μπορέσει ο κόσμος να κάνει τη δουλειά του. Αλλά εδώ μέσα στην Πάτρα μέσα.
1: Δεν ξέρω.
0: Τρία ATM μέσα στα μεταξύ Κορίνθου και Υψηλών Αλωνίων, που είναι τεράστια περιοχή. Δεν είναι δυνατόν ο κόσμος, δηλαδή, γιατί πρέπει να πάει στα Ψηλαλόνια, πρέπει να πάει στη Γούναρη.
1: Δεν ξέρω, μας έχουν κάνει οι τράπεζες και παραμιλάμε.
0: Κοιτάξτε να δείτε, μας έχουν κάνει έτσι ώστε να μην σηκωνόμαστε καν να βγάλουμε μετρητά. Καταλάβατε? Για να πηγαίνουμε όλο ηλεκτρονικές οι πληρωμές.
1: Ναι, αλλά πρέπει να τα ξέρουμε αυτά. Μας δεν μας τα μάθανε στα σχολεία.
0: Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, γιατί ο κόσμος δεν είναι υποχρεωμένος να γνωρίζει πως παίζει με το κινητό κάθε μήνα. Λοιπόν, σωστά είπατε, θέλω να βγάλω κάποια χρήματα να πάω να κάνω τις δουλειές μου. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, τι να σας πω, φίλε μου.
1: Ευχαριστώ πάντως που ακούστηκε το θέμα μου.
0: Βεβαίως ακούστηκε, να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά.
0: Ευχαριστώ και εγώ.

0: Είναι η φωνή του πολίτη, φίλες και φίλοι. 2610-390.000. Είμαστε στη διάθεσή σας. Είναι δική σας αυτή η ώρα. Άντε συμμαζευτείτε λίγο, σιγά σιγά να αρχίσουμε να ζεσθενόμαστε. Λοιπόν, όπως και να έχει το θέμα, φίλες και φίλοι, έχει μεγάλη πλάκα. Εγώ θα ροκανίσω λίγο το χρόνο, έτσι θα μπω στη φωνή του πολίτη, στην ψυχολογία του πολίτη και όχι αυτού που τρώει σανό, αλλά του πραγματικού πολίτη που έχει τα μάτια του και τα αυτιά του ανοιχτά στα πάντα. Λοιπόν, το τι γέλιο γίνεται με τα κόμματα δεν περιγράφεται. Η Νέα Δημοκρατία σκοτώνεται με το Σαμαρά για το ακαθόριστον του ΕΟΠΗ. Το ακαθόριστον φίλων του ΕΟΠΗ. Μόνο για το φίλο των Αγγέλων δεν έχουν ακόμα σκοτωθεί, αλλά το θέμα είναι ότι αρχίζουν ο ένας και υποσκάπτει τον άλλον. Δηλαδή ο Σαμαράς υποσκάπτει το Μαξίμου και το Μαξίμου το Σαμαρά. Μπαίνουν διάφοροι του Σαμαράς, δίνουν συνεντεύξεις ότι ο Σαμαράς δεν θέλει να κάνει συγκυβέρνηση με τον Μητσοτάκη, θέλει να τον διώξει και να γίνει αυτός πρωθυπουργός. Μάλιστα, ωραία πράγματα έχουμε να δούμε τέτοια πολύ καιρό. Καλόν είναι δηλαδή έτσι και το θέατρο να το έχουμε μπροστά μας και έτσι, εντάξει, έχει την κωμωδία, έχει τον τρόπο της να μας ανεβάζει ψυχολογικά, μόνο να μην έχουμε τίποτα άλλο ας πούμε και μας κάνει να κλαίμε, αλλά χτυπάω ξύλο. Από εκεί και πέρα, ο Σαμαράς ξεκινάει, λέει, περιοδίες. Τώρα απειλητικά το ανακοινώσανε. Όλοι την έχουν δει νταΐδες. Δηλαδή βλέπω τους Πασόκους ας πούμε νταΐδες απέναντι στους Ελασίτες. Τους βλέπω στα πάνελ. Είναι σε μια κατάσταση, δηλαδή μη μ' ακουμπάς, ποιος εσύ, με ξέρεις εμένα ρε. Δεν παίζεται έτσι το παιχνίδι, κύριοι του Πασόκ. Είστε τρίτοι αυτή τη στιγμή δημοσκοπικά. Δημοσκοπικά είστε τρίτοι. Είχατε 7 χρόνια να παίζετε μόνοι σας στο Μητσοτάκη. Τι κάνατε? Σας φταίει ο Τσίπρας τώρα? Θα μπορούσε να είναι κάποιος άλλος. Θα μπορούσε να είναι κάποιος άλλος. Απλώς ο Τσίπρας είπε δεν τελείωσα ακόμα, έχω και άλλο χρόνο μπροστά μου να παίξω. Είναι δυνατόν να βγαίνει ο Ανδρουλάκης, αρχηγός κόμματος, τόσα χρόνια στο Πασόκ και να λέει μου φταίει η διαπλοκή των μέσων μαζικής ενημέρωσης? Δεν την ξέρει τη διαπλοκή? Δεν την ήξερε? Θα τρελαθούμε τελείως? Δηλαδή εντάξει, ως ένα σημείο το κοροϊδηλίκι. Να πάω να τα πει στην κυρία Διαμαντοπούλου αυτά και στον κύριο Σκανδαλίδη. Δεν έχουν οι άνθρωποι, δεν έχουν προσγειωθεί στην πραγματικότητα, δεν ξέρουν τους γίνεται. Δεν είναι δυνατόν. Φαντασιώνονται. Κοιτάξτε, μετά τις φαντασιώσεις έρχονται οι εφιάλτες, έτσι. Και θα έχουμε να κλάψουμε πολύ εδώ πέρα. Είναι η φωνή του πολίτη όμως, φίλες και φίλοι. Και έχουμε κοντά μας κάποιο φίλο, φίλη. Γεια σας, φωνή καλημέρα του πολίτη.
1: Γελάτε. Συγγνώμη που σε λέω και έτσι.
0: Γελάτε.
1: Τι να πω.
0: Έχω δίκιο, άδικο. Έπρεπε να ροκανίσω λίγο το χρόνο μέχρι να πάρετε τηλέφωνο.
1: Έκανες, γιατί κόρακας κοράκου μάτι δεν βγάζει ας πούμε τώρα.
0: Δεν ξέρω.
1: Έχουν αυτοί οι ληστές, πώς να στους πεις, οι ανέστητοι, όλοι ας πούμε εκεί πέρα, όλοι. Έχουν μουρλάνει τον κόσμο, δεν ξέρει ο κόσμος τι να κάνει, τι να φτιάξει, από πού να προφυλακτεί. Ο άλλος ήθελε να γίνει δήμαρχος, τώρα θέλει να γίνει αρχηγός εκεί. Ο άλλος κάνει έτσι, ο άλλος
0: όχι,
1: κάνει
0: έχει κάνει αλλιώς. Πάσο τώρα ο Δούκας. Έχει κάνει πάσο, τον έχουν αφήσει τώρα τον Ανδρουλάκη να κάνει παιχνίδι μόνος του και περιμένουν στη γωνία να δούνε τα αποτελέσματα των εκλογών. Μην νομίζετε, όλο αυτό το πράγμα είναι, δηλαδή του τα έχουν πει. Αν το Πασόκ πάρει μονοψήφιο, ο Ανδρουλάκης πρέπει να πάει σπίτι του. Καταλάβατε. 7 χρόνια είχε το Πασόκ, οι προοδευτικές δυνάμεις, να χτυπήσει το Μητσοτάκη, κύριε. Τι έκανε όλο αυτό το διάστημα? Παίζανε τόμπολα. Και σήμερα πάνε για 3η του Σεπτέμβρη και ψάχνουν για Ανδρέα Παπανδρέου και βρήκαν το γιο του Γιώργου τον πρώτο. Το μελισσοκόμο το παιδί, για να το πάνε μπροστά εκεί, μπας και καθαρίσουν να ξαναφτιάξουν το στέμα. Γίνονται αυτά τα πράγματα, φίλε μου.
1: Ξέρετε, δεν
0: θα τρελαθούμε τελείως.
1: Δεν ξέρω, μπορεί να είμαι και χαζός. Ότι επειδή ο κύριος Γιώργος είχε βγει πρωθυπουργός, πρέπει να τα παίρνει.
0: Όχι, όχι, κοιτάξτε, ο Γιώργος ο Παπανδρέου αυτή τη στιγμή που μιλάμε είναι στο Ριάντ της Σαουδικής Αραβίας και διδάσκει Σαουδάραβες πολιτική.
1: Έχει πάει εκεί πέρα να τους μάθει να κάνουν κανό.
0: Δεν ξέρω, εγώ ξέρω ότι είναι πανεπιστημιακός δάσκαλος.
1: Είμαστε τόσο, δεν θέλω, εντάξει, γιατί παιδιά, να παρεξηγηθώ ότι όχι, εγώ είμαι έξυπνος και οι άλλος κόσμος είναι χαζί.
0: Όχι,
1: δεν είναι χαζί, αλλά δεν έχει τι να κάνει ο κόσμος.
0: Αλλά έχει πανεπιστήμια να πήγαινα κι εγώ εκεί στο Ριάντα, ας πούμε, να διδάξω.
1: Βέβαια,
0: κάτι θα μαθαίνανε παραπάνω.
1: Ναι, και κάνα φαγητό περίεργο που τη φτιάχνουν εκείνη εκεί πέρα και τρέμει.
0: Κουσκούς, λοιπόν.
1: Τώρα δεν, τι να πω, δεν θέλω να, δεν ξέρω, ο κόσμος δεν είμαι εγώ τέλειος.
0: Κανένας δεν είναι τέλειος, πιστεύαμε, και κανένας δεν έχει το αλάτι.
1: Με την αγνή μας καρδιά, όταν είμαστε 14χρονοι και 15χρονοι και βγαίναμε στον δρόμο, 1-1-4 και τα λοιπά και τα λοιπά, κάποιοι άλλοι γλύψανε πολύ, πάρα πολύ.
0: Εντάξει. Γιατί η περίφημη γενιά του Πολυτεχνείου τι έκανε? Πού ήταν αυτή η μεταπολίτευση, η περίφημη?
1: Η Δαμανάκη.
0: Αφήστε τη Δαμανάκη. Η Δαμανάκη ήταν μία περίπτωση. Η Δαμανάκη ήταν βιτρίνα.
1: Μισό λεπτό.
0: Μισό λεπτό. Η Δαμανάκη ήταν βιτρίνα. Βγήκε καθαρά ξέστρα, είπε τώρα πάμε να καρπάξω.
1: Ξέρετε μία στην Αγκεριά, στην Πάρο, μια βιλάρα που έχει.
0: 100 να έχει, κύριε, και στο Μονακό έχει.
1: Και έχει, και έχει. Έναν ανθρωπάκο εκεί πέρα που είναι ηλεκτρολόγος, επιπλοποιός, μάγειρας και
0: έχει τα πάντα, ναι, και φροντίζει.
1: Και φροντίζει εκεί και τον πληρώνει όποτε θέλει, ας πούμε. Η Βελιάνα είπε ότι εμείς κρατάμε 800 ευρώ, τα άλλα τα δίνουμε στο κόμμα. Μα ποιους τρελούς θα τους πιστέψουν αυτά τα πράγματα?
0: Όχι, στο κόμμα δίνουνε, μισό.
1: Ας κοροϊδεύουνε.
0: Στο κόμμα δίνουνε, δίνουν όλοι. Στα κόμματά τους δίνουν όλοι. Δεν ξέρω για το
1: κόμμα. Σκοτώσανε το άλλο το βαλικάρι εκεί πέρα. Δεν εγώ, μπορείς να κυκλοφορήσεις στη χώρα σου.
0: Εγώ αγαπητέ μου, όταν θα έχω αυτόν που πρέπει να ρωτήσω για τον Κασιδιάρη, θα τον ερωτήσω.
1: Ναι.
0: Γιατί ο Κασιδιάρης βγαίνει στις 15 του μήνα.
1: Το θέμα ξέρετε ποιο είναι.
0: Και φοβάμαι ότι όλοι θα βαρέσουν προσοχές.
1: Το ξέρετε ότι κάτω.
0: Για διαφόρους λόγους.
1: Κατάφεραν στην Αχαγιά και πιάσανε κάποιον που είχε βάλει κάποια ισχύα και μούρλαινε τον κόσμο τη νύχτα.
0: Ισχύα, ναι.
1: Ναι, εδώ, ναι. Όταν έρχεται 11-11.30
0: ναι.
1: η Ιεροθέου από πάνω από την Αγία Τριάδος εκεί στο Τρίγωνο.
0: Μιλάτε εκεί στη Λακόπετρα, μιλάτε.
1: Ορίστε.
0: Στη Λακόπετρα.
1: Όχι εδώ.
0: Εδώ στην Πάτρα μέσα.
1: Στην Πάτρα μέσα δεν μπορούμε να ηρεμήσουμε.
0: Γιατί δεν παίρνετε το 100?
1: Από τα σκυλιά γιατί δεν παίρνετε το 100? Μηχανές. Μου λέει ο άνθρωπος που πήρα στην τροχέα.
0: Ναι. Όχι στην τροχέα, στην αστυνομία, στο 100, στην Ελλάς.
1: Ναι, πήρα εκεί και μου είπε να κοιτάξω να. Πώς να το κοιτάξω.
0: Τροχέα, κύριε,
1: με 1000. Κάτου κατεβαίνει την Ιεροθέου με 1000. Και.
0: Εκεί χρειάζεται δηλαδή να το στείλει σκαρτέρι, δεν είναι?
1: Το έχω ξαναπεί πάλι. Τα αγαπώ και τα λατρεύω. Δεν μπορεί όμως είτε μεσημέρι και ώρα κοινής ησυχίας, είτε το βράδυ, είτε.
0: Όχι, πρέπει να ησυχάσει και ο κόσμος, δεν γίνεται αυτό το πράγμα.
1: Κάθεστε και εδώ κοντά στη Βούλδα, ας πούμε, γίνεται χαμός. Οι άλλοι τα είχαμε ότι παίρνουν εκεί πέρα κάποια γάντια και τα κάκια είναι κάτω. Πέρνανε παιδάκια, αρχίσουν τώρα τα νηπιαγωγεία. Δεν νοιάζεται κανένας. Βρωμάει η Πάτρα.
0: Ναι, βρωμάει γιατί η Πάτρα συνέχεια σκάβεται, κύριε. Δεν έχετε πάρει χαμπάρι τι γίνεται κάτω.
1: Εκτός.
0: Εδώ στα ψηλά λόνια σκάβουνε για φυσικό αέριο.
1: Έχετε απέραντα δίκιο. Αλλά τα πεζοδρόμια είναι γεμάτα από καθαρισίες. Φταίνε και ο κόσμος.
0: Ο κόσμος δεν φταίει.
1: Βέβαια.
0: Φταίει ο Δήμος.
1: Δεν πρέπει κάποιος να κάνει κάτι.
0: Τέλος πάντων,
1: κάτι δεν πρέπει να μαζέψει τα κακάκια.
0: Να μάθουν τρόπους ορισμένοι άνθρωποι. Δεν γίνεται διαφορετικά δηλαδή. Δεν μπορεί να τους μαζεύουν οι άλλοι τα κακά των σκύλων τους. Με συγχωρείτε
1: και άλλοι. Και επειδή έκανε ζία, δεν θέλω να σας κρατήσω άλλο.
0: Τέλος πάντων, να είστε
1: καλά. Και άμα θέλετε, βάλτε και
0: το Μιλιόκα.
1: Όλοι τα παίρνουν εκεί πέρα.
0: Ένα
1: τραγούδι της Μαρινέλα που πάνε εκείνα τα παιδιά της Τίλιανας και του Μουσικού.
0: Όχι, δεν θα το βάλω αυτό στην εκπομπή.
1: Καλά,
0: μου.
1: Καλά, το βάλτε ό,τι θέλετε.
0: Αλλά θα βάλω το, πώς το λένε, του Μιλιόκα.
1: Του Μιλιόκα, ναι, και έχουμε ένα σωρό, ας πούμε, είδατε το γάνο του Χατζή που λέει για μου μοναθικριέ μου.
0: Ναι, αφήστε να βάλουμε το Μιλιόκα σήμερα. Αφήστε να βάλουμε το Μιλιόκα σήμερα και βλέπουμε άλλη μέρα. Καλημέρα σας.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Να είστε καλά.
1: Γεια σας.

αφιερωμένο εξαιρετικά αυτό το κομμάτι σε όλους τους φίλους της εκπομπής, σε όλους τους φίλους του σταθμού που ξέρω ότι έχουν τα μάτια τους και τα αυτιά τους ανοιχτά πατού.

0: Ήταν η εκπομπή Ευθέως, φίλες και φίλοι. Στο μικρόφωνο ήταν η Εφη Τσιμάρα. Τον ήχο ρύθμιζε η Όνιμα Προθαλασσίτη. Ολοκληρώσαμε για σήμερα. Ίσως ήταν η πιο δυνατή μας μέρα μετά τις διακοπές. Είστε πάντα στο Ράδιο Γάμα, συντονισμένοι στους 94 μεγάκυκλους στα FM. Να είστε καλά, φίλες και φίλοι. Να είστε όρθιοι, να προσέχετε την υγεία σας, να προσέχετε τη ζέστη και να έχετε τα μάτια σας και τα αυτιά σας ανοιχτά. Φιλιά πολλά και θα τα πούμε αύριο το πρωί σε 9. Γεια σας.
1: Νέο app από το ράδιο ταξί Πάτρας 18300. Βάζεις προορισμό, βλέπεις κόστος, καλείς ταξί. Και όλα αυτά χωρίς τηλεφωνικό κέντρο. Ράδιο ταξί Πάτρας 18300. Ξέρεις που πας, ξέρεις τι πληρώνεις. Χωρίς αναμονή, χωρίς εκπλήξεις, μόνο κίνηση. Δοκίμασέ το τώρα.
2: Το δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ράδιο ταξί Πάτρας 18300.
0: Στα γόνα στον ωκεανό της ακρίβειας μπορεί πλέον να χαρακτηριστεί η πολυδιαφημισμένη από την κυβέρνηση εθελοντική μείωση των τιμών στα σούπερ μάρκετ. Σύμφωνα με όσα καταγγέλουν καταναλωτές, πολλά προϊόντα ανατιμήθηκαν αθόρυβα και ανέτεια, με αποτέλεσμα σήμερα οι προσφερόμενες μειωμένες τιμές να είναι υψηλότερες από εκείνες του Ιουλίου. Σημειώνεται ότι ακόμα δεν έχει επισήμως ανακοινωθεί πόσο διάστημα θα κρατήσει αυτή η εθελοντική προσφορά των σούπερ μάρκετ. Στο μεταξύ των ακριβότερων αγορών καυσίμων διεθνώς είναι η Ελλάδα, ενώ βρίσκεται μεταξύ των χωρών της Ευρωζώνης με τις υψηλότερες τιμές τόσο στη βενζίνη όσο και στο ντίζελ, με τις επιδοτήσεις να εξανεμίζονται και η επιλογή μιας μόνιμης παρέμβασης στον φόρο των καυσίμων να παραμένει εκτός συζήτησης. Ειδικότερα, η Ελλάδα κατατάσσεται τακτικά στην πρώτη πεντάδα των ακριβότερων χωρών της Ευρώπης. Εθνικό σχέδιο ανασυγκρότησης εξαγγέλει σήμερα στις 8 το βράδυ από τη Θεσσαλονίκη ο Αλέξης Τσίπρας. Ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης ανοίγει απόψε πρώτος στην αυλαία της ΔΕΘ, καταθέτοντας νέα πρόταση διακυβέρνησης, φιλοδοξώντας να ικανοποιήσει την απέτηση της κοινωνίας, εμφανίζοντας καθαρές και κοστολογημένες προτάσεις με ένα πρόγραμμα για την αντιμετώπιση των κρίσιμων προβλημάτων επιβίωσης που αντιμετωπίζει ο λαός και η χώρα συνολικά. Την ίδια ώρα, το Πασόκ του Νίκου Ανδρουλάκη θα βρίσκεται στα ορεινά του Λασιδίου, απολαμβάνοντας αντικριστό και γιορτάζοντας τα 52 χρόνια πολιτικής λειτουργίας του από το ορόσημο της 3ης Σεπτέμβρη, αλλά χωρίς τον Γιώργο Παπανδρέου που φέρεται να βρίσκεται στη Σαουδική Αραβία διδάσκοντας πολιτικές επιστήμες στο Ριάντ. Η πρόσφατη απόπειρα επίθεσης με μη επανδρωμένο αεροσκάφος στο αεροδρόμιο της Λειψίας αποτελεί πλέον τον καταλύτη για την κλιμάκωση της έντασης ανάμεσα στη Δύση και τη Ρωσία. Τόσο το ΝΑΤΟ όσο και η Ευρωπαϊκή Ένωση ξεκαθαρίζουν ότι δεν πρόκειται να υποκύψουν στις τακτικές του υβριδικού πολέμου που αποδίδουν στο Κρεμλίνο. Την ίδια στιγμή η Γερμανία προχωρά σε δραστικά διπλωματικά μέτρα, προκαλώντας την αντίδραση της Μόσχας που χαρακτήρισε την υπόθεση ως βιαστικά κατασκευασμένη πρόκληση. Το χώρο της αλληλεγγύης προς τη Γερμανία άνοιξε άμεσα ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, με την πρόεδρο της Κομισιόν, Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν, και την επικεφαλής Ευρωπαϊκής Διπλωματίας, Καγιά Κάλλας, ενώ χθες αργά το βράδυ προσετέθηκε ο Έλληνας Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος με ανάρτησή του στην πλατφόρμα X έστειλε σαφές μήνυμα ότι οι ευρωπαϊκές δημοκρατίες δεν πρόκειται να υποκύψουν σε προσπάθειες εκφοβισμού και αποσταθεροποίησης. Οι δηλώσεις Μητσοτάκη έρχονται μετά την επίσημη ανακοίνωση της Γερμανίας κυβέρνησης που απέδωσε στη Ρωσία την ευθύνη για την υβριδική επίθεση της 4ης Αυγούστου στο αεροδρόμιο της Λειψίας. Το δρόμο για τη φυλακή πήρε ήδη ο 27χρονος που κατηγορείται για συμμετοχή σε σοβαρά επεισόδια και περιστατικά εκφοβισμού ιδιοκτητών νυχτερινών καταστημάτων στην Πάτρα. Ο κατηγορούμενος φέρεται να είχε κεντρικό ρόλο σε ομάδα που εκφόβιζε επιχειρηματίες στην παραλιακή του Ρίου, ενώ είχαν εκδοθεί 2 εντάλματα σύλληψης για πολλά κακουργήματα. Είχε συλληφθεί με επεισοδιακό τρόπο στο πλαίσιο οργανωμένης αστυνομικής επιχείρησης σε καφετέρια της περιβόλας Πατρών. Μείζον θέμα εσωτερικής ασφάλειας φαίνεται να προκύπτει μετά τις αποκαλύψεις επιχειρησιακών στελεχών της ΕΥΠ και την μηνυτήρια αναφορά που κατέθεσε χθες ο Γιάννης Παπαδόπουλος, εν ενεργεία στέλεχος της υπηρεσίας στο κλιμάκιο της Πάτρας. Ο κύριος Παπαδόπουλος αποκάλυψε ότι παγιδεύτηκε μαζί με άλλα 5 στελέχη της ΕΥΠ από το Predator και μάλιστα όσο ασκούσε τα υπηρεσιακά του καθήκοντα. Στις λίστες που δημοσιοποιήθηκαν μόλις άνοιξε η υπόθεση, περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων ο τότε υποδιοικητής της ΕΥΠ Βασίλης Γκρίζης, ο τότε διευθυντής ασφαλείας Τάσος Παπαγεωργίου, ο τότε διοικητής μονάδας Πάτρας Γιάννης Παπαδόπουλος, καθώς και τα επιχειρησιακά στελέχη πρώτης γραμμής Μαρία Ζωή Σακάλη και Αγγελική Ρούσου. Μάλιστα, οι κυρίες Ρούσου και Σακάλη έχουν ήδη κινηθεί δικαστικά με μηνύσεις και αγωγές μέσω του δικηγόρου Ζαχαρία Κεσέ. Η δε χθεσινή κίνηση Παπαδόπουλου με συνήγορο τον Απόστολο Πόντα στρέφεται κατά των Ταλ Ντίλιαν, Φέληξ Μπίτζιου, Ιωάννη Λαβράνου και Σάρας Χάμου και ζητά να εξεταστεί το ενδεχόμενο κατασκοπίας σε βάρο της χώρας επειδή παγιδεύτηκε ενεργό στέλεχος της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών.
3: Καιρός.
0: Ηλιοφάνεια με υψηλές θερμοκρασίες και υγρασία σήμερα στην Πάτρα. Το θερμόμετρο από 23 βαθμούς έως 38 βαθμούς Κελσίου. Άνεμη βορειοδυτική 3 με 4 μποφόρ και υγρασία μέχρι 70%.

0: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524447. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
1: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπόλια Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό Αγίου Νικολάου 32, υποκατάστημα Κυλκής 79-81 και Μανολιάσης.
2: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιατουβιβλίου.gr.
3: Ασφάλεια, προστασία, σιγουριά. Εξασφαλίστε τα σήμερα με μια επίσκεψη στο Ρουμελιώτη.
4: Συστήματα ασφαλείας και αυτοματισμοί Ρουμελιώτης.
3: Η ασφάλειά σας είναι δική μας ευθύνη.
4: Συναγερμοί, ρολά και γκαραζόπορτες.
3: Κάμερες και συστήματα παρακολούθησης.
4: Κάντε τη ζωή σας εύκολη και ευέλικτη με το έξυπνο σπίτι.
3: Ανοίξτε τα ηλεκτρικά ρολά, τη θέρμανση, τα φώτα από το κινητό σας.
4: Ρουμελιώτης. Αξιόπιστες και οικονομικές λύσεις για την ασφάλεια του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
3: Αγίου Ανδρέου 162. Τηλέφωνο 2610-311-927.
5: Ρε παιδιά, ακούω για εκλεκτούς μεζέδες, ακούω για τις χειροποίητες νοσημιές που υπάρχουν σε κάθε πιάτο, ακούω για τη θέα της θάλασσας που την έχει στο πιάτο, ακούω και δεν καταλαβαίνω. Πότε φεύγουμε για Σούσουρο? Εδώ και τόσα χρόνια σας σερβίρουμε πάντα με χαμόγελο και την ίδια ποιότητα στα πιάτα μας. Σούσουρο στην παραλία Ψανής, στην Αύπακτο. Γαστρονομία σε άλλο επίπεδο.
6: Ξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη ασυζητητή. Κάλεσε στο 2610-992-156. Σέρβις και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και ταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη. Στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο.
7: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
8: Δεν υπάρχει.
7: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
9: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Δούβρης.
10: Παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610-640-600. Ταβέρνα Γλαύκος. Η ιστορία της απόλαυσης.
11: Ταβέρνα Γλαύκος. Κάθε Πέμπτη, κατσικάκι στα Κλίματα και κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, προβατίνα παϊδάκια στα Κάρβουνα. Ταβέρνα Γλαύκος. Στην περιοχή Γλαύκος.
12: Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
13: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα αλλά και υγραέριο κίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
12: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος.
13: Τώρα και υγραέριο κίνησης.
12: Πατρών Κλάους 102, απέναντι από το Παμπελοποννησιακό στάδιο.
14: Μείνετε συντονισμένοι στο ράδιο Γάμα 94.
15: Είμαι η Μαρία Καλούδη και με το τραγούδι μου «Όλα θα ανθίσουν ξανά» πάμε μια πρωινή εκδρομή με την Ελευθερία στο ράδιο Γάμα 94 FM.

είμαστε πρωινή εκδρομή, τα είπαμε χθες. Ακόμα προσπαθούμε να βρούμε τα πατήματά μας. Καλώς την είναι την Ιόνη, τη Μαυροθαλασσίτη, που μας κάνει σήμερα ποδαρικό. Καλή σεζόν να έχουμε, υγεία, δημιουργία και ομορφιά, με πρωινές εκδρομές και όχι μόνο, στον αέρα του Ράδιο Γάμα 94FM, με τόσες εκπομπές, ειδησιογραφικές, μουσικές, πολιτικές και πόσα πράγματα ακόμα. Θα πούμε έτσι αυτό το συνηθισμένο, τα καλύτερα έπονται ή έρχονται. Αυτό που μου αρέσει εμένα είναι ότι τα καλύτερα είναι εδώ. Είναι στο σήμερα, είναι Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου, 10 και 16. Μιλάμε, ανταλλάσσουμε καλημέρες, λέμε καλό μήνα και σήμερα, πιάνουν οι ευχές. Τι να πρωτοπούμε. Πρώτα απ' όλα, καλώς ορίσατε, καλώς ορίσαμε. Και να πούμε πως χθες το βράδυ, στα πλαίσια του Διεθνούς Φεστιβάλ Πάτρας, απολαύσαμε τον Άγγελο Αρχάγγελο της Κρήτης. Μια μεγάλη έτσι παραγωγή, ομολογουμένως έτσι με αξιοπρέπεια ήρθαν, μας ταξίδεψαν στη ζωή του μέγιστου Ξυλούρη, με ό,τι φέρει όλο τούτο. Και πέραν από αυτό, νομίζω ότι οι πολύ ωραίες ερμηνείες έχουν συζητηθεί έτσι και έχουν αποσπάσει διθυραμβικά σχόλια ανά την Ελλάδα. Ο Αρχάγγελος της Κρήτης Νίκος Ξυλούρης, χθες στο Διεθνές Φεστιβάλ Πάτρας, και σήμερα έτσι να έχουμε ακόμα άρωμα σε πολύ λίγο από τη ζωή του μέσω της μουσικής του, που ουσιαστικά ήταν ολόκληρη η ζωή του. Αλλάζω θέμα και κλίμα προτού περάσουμε σε Νίκο Ξυλούρη. Να βάλουμε ένα άλλο, γιατί το βάλαμε χθες, Ιόνη μου. Το γεια σου χαρά σου Βενετιά. Γεια σου χαρά σου Βενετιά. Ωραιότατο έτσι. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Αλλάζουμε θέμα και κλίμα. Φτάνουμε καταστήματα ηλεκτρικών ειδών Δούβρης με ζώνος 54-56 και ακροτηρίο 62. Μας πληρώνουν και το πάρκινγκ και το ταξί, όπου και αν παρκάρουμε και τους βρίσκουμε εκεί. Αυτοπρόσωπος. Μπεμβέ και Μίνι Τζουραμάνης, Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 105, 2610-436-825. Εκεί λοιπόν θα βρείτε τα νέα μοντέλα της Μπεμβέ, Μίνι, καθώς και φροντίδα του αυτοκινήτου σας τώρα μετά τις διακοπούλες, που νομίζω ότι πρέπει λίγο να πάει ο καθένας στον μπάγκο του, αλλά να δούμε λίγο και εκκρεμότητες και να φροντίσουμε ό,τι αφορά την καθημερινότητά μας, για να έχουμε και ποιότητα ζωής αλλά και ασφάλεια. Το αυτοκίνητο είναι ο βοηθός μας ουσιαστικά, άρα χρειάζεται και αυτό την προσοχή του. Εστιατόριο Σούσουρο, παραλία Ψανής Ναύπακτο, Ναυμαχίας 66. Από τώρα το πρωί έχουμε αρχίσει με άρωμα καφέ, απέραντο γαλάζιο, ουζάκια με ζεδάκια, μεσογειακή κουζίνα και όλα τούτα που μας θυμίζουν καλοκαίρι. Μας θυμίζουν ένα γλυκό Σεπτέμβρη που μόλις ήρθε στη ζωή μας, και είναι έτσι το αποκαλό καιρό που συνηθίζουμε όλοι έτσι να το λέμε. Αυτό το πράγμα πάλι που είδα στα social, τώρα δεν μπορώ να μην το σχολιάσω, και λέει θέλουμε κι άλλο λίγο Αύγουστο, κι άλλο λίγο Αύγουστο. Δεν θέλω βρε παιδιά Αύγουστο, εγώ θέλω Σεπτέμβρη. Πάει ο Αύγουστος, τον χαρήκαμε, δόξα τω Θεώ, καλός ήταν, με όλες τις αποχρώσεις ήταν, με όλα τα καλά του, με όλα τα σχημά του, με όλα του. Καλός, να πάει στο καλό. Ήρθε ο Σεπτέμβρης, Σεπτέμβρη θέλω. Λοιπόν, βιβλιοπολία Γωνιά του Βιβλίου Παπαχρήστου, Αγίου Νικολάου 32, Κιλκής 79, και Μανολιάση. Εδώ λοιπόν μεγάλη γκάμα σχολικών ειδών μας περιμένει όπως κάθε χρόνο, Δευτέρα απόγευμα και Τετάρτη απόγευμα, ανοιχτά για όλο το Σεπτέμβριο, και ετοιμάζονται ήδη η ομάδα των βιβλιοπωλείων Γωνιά του Βιβλίου Παπαχρήστου, και συγκεκριμένα η οικογένεια Παπαχρήστου, για τις πολύ ωραίες παρουσιάσεις αυτής της χρονιάς. Νίκος Ξυλούρης, γεια σου χαρά σου Βενετιά, μείνετε συντονισμένοι.

Επιστρέψαμε στον αέρα του Ράδιο Γάμα. Λοιπόν, πρωινή εκδρομή. Καλημέρα. Πάμε τώρα να τα πάρουμε όλα με τη σειρά, διότι φτάσαμε 10 και 23 να δω τι θα προλάβουμε. Θα τα προλάβουμε όλα. Σε πολύ λίγο μαζί μας ο αγαπημένος ηθοποιός Ηλίας Μελέτης, ως κρέοντας, αν δεν κάνω λάθος, έρχεται στην πόλη μας το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ στα πλαίσια του Διεθνούς Φεστιβάλ Πάτρας με την πολύ συζητημένη Αντιγόνη του Σοφούκλη σε σκηνοθεσία Θέμη Μουμουλίδη. Επιστρέφει λοιπόν επί της ουσίας, έχει μάλλον, δεν επιστρέφει, έχει επιστρέψει για πολύ λίγες παραστάσεις. Μία από αυτές θα απολαύσουμε και εμείς στο Διεθνές Φεστιβάλ Πάτρας. Από την άλλη, να σας πω πως τον κύριο Ηλία Μελέτη θα τον χαρούμε και θα συνομιλήσουμε μαζί του στο δεύτερο μέρος της πρωινής εκδρομής. Από την άλλη θα έχουμε και παιδική παράσταση, μια συγκλονιστική παράσταση όμως, που έρχεται στην Πάτρα 9 του Σεπτέμβρη στο Θέατρο Πάνθεων, το ξενοδοχείο των συναισθημάτων. Εκεί λοιπόν ξεφυλίζουμε με έναν τρόπο πάνω στη σκηνή το αγαπημένο βιβλίο μικρών και μεγάλων που απέσπασε το πρώτο βραβείο καλύτερης παιδικής παράστασης για το 2026 και έρχεται στην πόλη μας. Η μαγική ιστορία λοιπόν της Λίντια Μπρανκόβης ζωντανεύει στη σκηνή του Πάνθεων μέσα από μια νέα παιδική θεατρική παράσταση γεμάτη φαντασία, πάθος, ενσυναίσθηση. Πρόκειται για ένα θεατρικό ταξίδι που πολλά υποσχόμενο. Από το Θέατρο Τεχνών Θεσσαλονίκης θα έχουμε μαζί μας τον υπεύθυνο παραγωγής, τον κύριο Βασίλη Αραμπατζή, να μας μιλήσει και να μας μεταφέρει στη σκηνή και στην ατμόσφαιρα, και θα έχουμε και προσκλησούλες για τα μικρά μου ακροατάκια, όπως θα έχουμε και για την Αντιγόνη, 2610-390-1000. Να πούμε σήμερα, να στείλω καλημέρες εδώ, γιατί έχουμε πολλά θέματα, βρε παιδί μου, μα πολλά, και μου στείλε χτες καλημέρα, καλή αρχή, και με προσκάλεσε στην παράσταση. Αλλά Αλαφροίσκιο, ότι έχουμε τους ρεφενέδες. Καλημέρα Γιάννη Γεωργακάκη. Η Αλαφροίσκιο, ότι σήμερα, και του λέω κύριε Γεωργακάκη μου, του λέω ακούστε πρωινή εκδρομή, εδώ θα είμαι, θα το πω, του λέω, και θα προσκαλέσω, θα πω όσοι πιστοί προσέλθετε σήμερα Τετάρτη 2 του Σεπτέμβρη από τη θεατρική ομάδα του Ρεφενέ, Ερασιτεχνικό Θέατρο Πάτρας. Η Αλαφροίσκιωτη στο Φεστιβάλ Ερασιτεχνικού Θεάτρου στην Κρίνη. Εκεί θα τους απολαύσουμε με είσοδο ελεύθερη. Ένα πανέμορφο θεατράκι έχει. Όχι θεατράκι, πολύ μεγάλο θέατρο. Ένα υπέροχο θέατρο είναι το Ανοιχτό Θέατρο της Κρίνης, όπου εξελίσσεται φέτος το Φεστιβάλ Ερασιτεχνικού Θεάτρου. Και σήμερα λοιπόν θα έχουμε τους Αλαφροίσκιωτους ρεφενέδες, 4 μονόπρακτα, 4 συγγραφείς και μια ποιότητα και ένα υψηλό επίπεδο που πάντα γνωρίζουμε πολύ καλά πως έχουμε τη δυνατότητα να απολαύσουμε, όταν πίσω από όλα τούτα είναι οι ρεφενέδες. Χαρταετοί έρχονται να μας θυμίσουν πως πρέπει να κοιτάζουμε ψηλά, να ονειρευόμαστε εκεί κάπου βρίσκεται ο Αστέρι στη γειτονιά των Αγγέλων και κάνει ενορχιστρώσεις. Τους έχει ξεσηκώσει όλους από το 21. Σα σήμερα έφυγε από τη ζωή ο Ογκόλιθος της ελληνικής μουσικής, ο Μίκης Θεοδωράκης. Σαν σήμερα τέτοια μέρα βρισκόμουν στον Εντέλινο της Βουλγαρίας, σε ένα χορευτικό φεστιβάλ, και ήμουνα προσκεκλημένη από τον πολιτιστικό οργανισμό του Δήμου Πατρέων με το χορευτικό του Χρήστου Γιαννόπουλου. Το λέω και ανατριχιάζω, μαγικές στιγμές. Εκεί λοιπόν ακούστηκε η είδηση για το φευγιό του Μίκη, και ενώ στον Εντέλινο ήταν τα πάντα προγραμματισμένα όσον αφορά τη δική μας αποστολή, άλλαξαν όλα άρδιν.
Και χορεύαμε όλοι. Μίκη, Θεοδωράκη. Όλοι όμως. Από όλο τον κόσμο. Γιατί ήταν ένα φεστιβάλ από όλο τον κόσμο. Όλος ο κόσμος τραγουδούσε, χόρευε Μίκη και τον χαιρετούσε.

0: Επιστρέψαμε στον αέρα του Ράδιο Γάμα. Ράδιο Γάμα 94FM, 10 και 31 πρωινή εκδρομή. Καλημέρα από όπου κι αν μας ακούτε. Η χαρταετή του Μίκη Θεοδωράκη. Για να μας θυμίσουν πως αν σήμερα πέταξε στον ουρανό, αλλά είναι, ήταν, είναι και θα είναι μαζί μας ως φωτεινό αστέρι, ως ογκόλιθος, ως σημαία της ελληνικής μουσικής στον κόσμο. Και μαζί με τους χαρταετούς έρχεται στον αέρα του Ράδιο Γάμα το ξενοδοχείο των συναισθημάτων, μια παράσταση σταθμός. Μια παράσταση που απέσπασε το πρώτο βραβείο καλύτερης παιδικής παράστασης για το 2026. Έρχεται στην πόλη μας, στο Θέατρο Πάνθεων. Θέατρο Πάνθεων, Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου στις 7. Μια συμπαραγωγή του Θεάτρου Τεχνών Θεσσαλονίκης και του τίμα του Imagination. Μαζί μας έχουμε τον παραγωγό, κύριο Βασίλη Αραμπατζή. Καλημέρα σας, καλώς ορίσατε.
1: Καλημέρα, καλημέρα, καλώς σας βρήκα. Τι κάνετε?
0: Ό,τι καλύτερο μπορούμε, ελπίζω να είπα τις πληροφορίες σωστά.
1: Πολύ σωστά, πολύ σωστά. Στο Κινηματοθέατρο Πάνθεων ερχόμαστε για μία παράσταση στις 9 Σεπτεμβρίου στην αγαπημένη μας Πάτρα. Έχουμε ξαναέρθει στο Κινηματοθέατρο και μας έχει τιμήσει το κοινό της Πάτρας. Έχουμε έρθει με τη Σχολή Μαγείας και το Βασίλειο των Δράκων, και πριν από αυτό είχαμε έρθει και με τα χέρια δεχτυπάνε, τα χέρια αγαπάνε, και με το πρώτο κομμάτι της Σχολής Μαγείας που ήταν ο Μυστικός Γρίφος. Και τώρα ερχόμαστε με το ξενοδοχείο των συναισθημάτων της Λίδια Μπράνκοβιτς μετά από μια φοβερή σεζόν. Έγινε χαμός στη Θεσσαλονίκη, έγινε χαμός στην καλοκαιρινή περιοδία και ερχόμαστε να κλείσουμε στην αγαπημένη μας Πάτρα.
0: Έχει ακουστεί ότι θα έχετε ζογκλερικά, θα έχετε ξυλοπόδαρους, ειδικά εφέ, και θα ξεσηκώσετε, ναι, ναι, θα ξυπνήσετε τα συναισθήματα μικρών και μεγάλων.
1: Βεβαίως, είναι μια διαδραστική παράσταση, τα παιδιά συμμετέχουν κανονικά, δεν παρακολουθούν απλώς. Έχει ζογκλερικά, ξυλοπόδαρους, έχει εφέ, φεύγουν μπάλες στο κοινό, έχει καπνό, έχει ωραία πράγματα.
0: Τι οποία... όμορφα πράγματα.
1: Ναι, και το κυριότερο βέβαια είναι ότι πέρα από την ψυχαγωγία η παράσταση έχει και ένα έντονο συναισθηματικό, κοινωνικό συναισθηματικό χαρακτήρα,
0: ναι,
1: και εκπαιδευτική αξία. Mm-hmm. Δηλαδή μιλάμε για την διαχείριση των συναισθημάτων και πώς μπορούμε, και είναι ξενοδοχείο ουσιαστικά συναισθημάτων, γιατί αυτά τα συναισθήματα είναι επισκέπτες, δηλαδή έρχονται και φεύγουν, και όταν έρχονται τα συμπεριφερόμαστε σαν επισκέπτες, τα ακούμε, τα τακτοποιούμε, βλέπουμε τι έχουν να μας δώσουν, τα αφήνουμε να φύγουν και κάποια στιγμή ξέρουμε ότι θα ξανάρθουν.
0: Τι ωραία. Για ποιες ηλικίες είναι αυτά, αυτό το συγκεκριμένο θεατρικό, κύριε Αραμπατζή?
1: Απευθύνεται σε παιδιά από 4-12 ετών κυρίως, όχι ότι δεν μπορούν να το δουν μικρότερα ή μεγαλύτερα παιδιά, και συνήθως παρατηρούμε ότι οι ίδιοι οι γονείς βγαίνουν συγκινημένοι, λίγο κλαμμένοι απ' έξω και μας λένε εγώ πέρασα πάρα πολύ καλά, δηλαδή πώς να σου το πω, χτυπάει φλέβα και στους πιο μεγάλους, γιατί μέσα στην παράσταση μπορούμε να συναντήσουμε το φόβο, την ελπίδα, τη χαρά, την αγάπη, τη λύπη, δηλαδή
0: υπάρχουν την ίδια τη ζωή,
1: ναι, τα οποία τα συναντούμε καθημερινά, έτσι δεν είναι κάτι το οποίο δεν απευθύνεται σε όλους, είναι τα συναισθήματα που ειδικά οι μεγάλοι τα νιώθουν πολύ έντονα κάθε μέρα.
0: Mm-hmm. Να πούμε στα μικρά μου ακροατάκια που ετοιμάζονται από 4-12 ετών, που χτυπάει το κουδούνι όπου να είναι, πως ένα ξενοδοχείο συναισθημάτων τα περιμένει με δύο διπλές προσκλήσεις, με πολύ αγάπη, από το Too Imagination, την εταιρεία Too Imagination και το Θέατρο Τεχνών Θεσσαλονίκης. Διότι όταν ξυπνήσουν τα συναισθήματα, ο άνθρωπος έχει περισσότερη χαρά, νιώθει μεγαλύτερη πληρότητα, οπότε πάει στο σχολείο του, να πούμε, τα παιδάκια πάνε έτσι με περισσότερη όρεξη, νομίζω.
1: Βεβαίως, να πούμε ότι το σχολείο είναι, τουλάχιστον από ό,τι θυμάμαι εγώ, μια ιδιαίτερα αγχωτική στιγμή, η εκκίνηση τέλος πάντων της σχολικής χρονιάς. Αγχώνονται τα παιδιά, σου λέει τι θα συναντήσω, τι θα γίνει, πώς θα το διαχειριστώ. Οπότε το να δουν μια τέτοια παράσταση ακριβώς πριν ξεκινήσει το σχολείο, νομίζω ότι θα τους βοηθήσει αρκετά και τους γονείς να κάνουν κάποιες μετά συζητήσεις με τα ίδια τα παιδιά. Να πούμε ότι μπορούν δηλαδή να πάρουν ακόμα και το βιβλίο ή το εργαστήριο, είτε από το βιβλιοπωλείο αυτή τη στιγμή, είτε τότε εκεί στην παράσταση, και να κάνουν διάφορες πολύ ωραίες δραστηριότητες με τα παιδιά, τις οποίες και τα παιδιά θα τις δουν ως παιχνίδι και όχι ως άσκηση σχολείου.
0: Τι ωραία! Και θα ήταν και ένα, επί της ουσίας είναι τροφή για σκέψη, το πώς να προσεγγίζουμε κάτι που μας αγχώνει με φιλικό τρόπο, με προσιτό τρόπο προς εμάς, με εύπεπτο καλύτερα.
1: Ακριβώς. Είναι ένας τρόπος τα παιδιά να μάθουν, απλά όχι με διδακτικό τρόπο, γίνεται με διασκέδαση και γίνεται μέσω του θεάτρου, που εντάξει και τι καλύτερο υπάρχει από το να δεις ένα θέατρο για να μάθει και το παιδί, αλλά να περάσει και καλά, δηλαδή να διασκεδάσει, γιατί ουσιαστικά το κύριο κομμάτι της παράστασης είναι να διασκεδάσει το παιδί και μετά να συνειδητοποιήσει μετά από μια-δυο εβδομάδες ότι «Α, αυτό το είχα δει εκεί, άρα κάτι έμαθα».
0: Τι ωραία. Πείτε μου, έχετε έτσι ζήσει διάφορες εκρήξεις ενθουσιασμού, γιατί τα παιδιά έχουν μια αθωότητα και είναι τόσο ατόφιο όλο αυτό της αθωότητας, της, έτσι, του ενθουσιασμού. Έχετε δει διάφορα, ας πούμε, που σας έχουν κάνει εντύπωση στην παράσταση από διάφορες εκρήξεις χαράς ή αντιδράσεις που σας έχει μείνει και το θυμάστε κι εσείς από θεατές?
1: Κοιτάξτε, θα σας πω, στη συγκεκριμένη παράσταση έχουμε δει πραγματικά χιλιάδες παιδιά και τα έχουμε βιώσει όλα, δηλαδή από τις φωνές, από τα χειροκροτήματα, από τον ενθουσιασμό, τα παιδιά τρελαίνονται, δηλαδή προσπαθούν να ανέβουν στη σκηνή, αλλά βεβαίως τρελαίνονται πιο πολύ και με την ρεσεψιονίστη μας. Είναι ένας από τους χαρακτήρες της παράστασης, είναι η ρεσεψιονίστη, η οποία βοηθάει την πρωταγωνίστριά μας, τη Λουκία, να περάσει μέσα από τα δωμάτια και τους χώρους του ξενοδοχείου. Και είναι ένας χαρακτήρας τον οποίο τα παιδιά τον λατρεύουν και μετά φέρονται, λες και είναι rock star τα παιδιά. Και βέβαια από τα παιδιά μπορείς να ακούσεις
0: πολύ ωραία,
1: πολύ ωραία και όμορφα και ατόφια, αγνά πράγματα.
0: Έτσι είναι.
1: Και εκδηλώσεις αγάπης πολύ έντονε.
0: Πολύ ωραία. Άρα το ραντεβού μας είναι Τετάρτη, 7 το απόγευμα για μια παράσταση στο Θέατρο Πάνθεων.
1: Ακριβώς, 7 το απόγευμα, Θέατρο Πάνθεων, σας περιμένουμε. Θα σας παροτρύνω να κλείσετε νωρίς
0: θέση. Δωμάτιο. Να κλείσετε δωμάτιο.
1: Ναι, ακριβώς. Από το more.com ή από κατάστημα public. Να πάτε να κλείσετε τη θέση σας και να μην το κάνετε εκείνη την ημέρα, γιατί οι θέσεις είναι περιορισμένες, δηλαδή τελειώνουν σιγά σιγά, ειδικά οι μπροστά έχουν τελειώσει, οι πρώτες 7 σειρές έχουν τελειώσει, οπότε θα σας παροτρύνω να κλείσετε νωρίς. Αυτό θα πω μόνο. Θα ήταν καλό.
0: Να ευχηθώ ολόψυχα να δημιουργείτε, να έχετε υγεία και να μας χαρίζετε μαγικές παραστάσεις με πολλά συναισθήματα και συγκινήσεις.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ και ευχαριστούμε την Πάτρα που δείχνει από τώρα, την προπόληση ακόμα, την αγάπη της για άλλη μια χρονιά για τις παραστάσεις μας. Σας περιμένουμε με πολύ πολύ αγάπη. Θα περάσετε, σας το υπόσχομαι, καταπληκτικά.
0: Καλώς να ορίσετε. Καλημέρα.
1: Ερχόμαστε. Γεια σας.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.

άρωμα δυός μου. Φθινόπωρο, Στέλιος Ρόκος, ο αγαπημένος καλλιτέχνης, σήμερα στην πόλη μας, στο stage του Royal, έρχεται σπάνιες εμφανίσεις. Δεν θυμάμαι Στέλιο Ρόκο. Και θα μας χαρίσει όλο τον κόσμο. Σήμερα το βράδυ στις 9, χορηγός επικοινωνίας, το Radio Gamma 94FM. Royal Theater, Στέλιος Ρόκος, μαγικός. Μένουμε εδώ μαζί σου.

Τετάρτη 2 του Σεπτέμβρη, μια μέρα γεμάτη συναυλίες, γεμάτη προτάσεις με θέατρο, μουσική, πολιτισμό και μουσικές βραδιές, μουσική βραδιά μάλλον, με φιλανθρωπικό χαρακτήρα επιπροσθέτως. Σήμερα, Τετάρτη 2 του Σεπτέμβρη, και τη Γαρμπή Διονύσης Χινάς ανεβαίνουν στη σκηνή του Παμπελοποννησιακού Σταδίου. Μια μεγάλη μουσική βραδιά με φιλανθρωπικό χαρακτήρα διοργανώνει η Ιερά Μητρόπολη Πατρών σε συνεργασία με την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και έχει στόχο την ενίσχυση των ανθρώπων που βρίσκονται σε ανάγκη.

Συνεχίζουμε στο πρωινό της Τετάρτης. Αν ανοίξατε μόλις το ραδιοφωνό σας, είστε πρωινή εκδρομή Ραδιο Γάμα 94FM, στους ήχους Ιόνι Μαυροθαλασσίτη, ενώ στο μικρόφωνο Ελευθερία Στεριοπούλου. Πάμε στην πρόταση της Αφροδίτης Καλτσάδη Μητρακοπούλου για την πρώτη εβδομάδα της σεζόν. Ξένη λογοτεχνία με ένα ξεχωριστό πόνημα, όπως κάθε εβδομάδα φυσικά, έτσι πάντα μας έχει συνηθίσει. Δεύτερη χρονιά, συγκεκριμένα έχουμε 6 χρόνια συνεργασίας με την αγαπημένη μου ταξιδευτίνα. Δεύτερη χρονιά όμως παγκόσμια λογοτεχνία και ξένη συγκεκριμένα. Καλωσορίζουμε λοιπόν, έχουμε καλωσορίσει μάλλον ένα σύγχρονο φιλέλληνα λογοτέχνη ιστορικό, ειδικευμένο στη νεότερη ελληνική ιστορία, τον Κρίστοφερ Woodhouse, με το πόνημά του Καποδίστριας, ο θεμελιωτής της ανεξαρτησίας της Ελλάδας. Από τις εκδόσεις Μίνωας, πρώτη έκδοση αγγλική το 1973, ενώ στην Ελλάδα εκδόθηκε ελληνικά τον Οκτώβριο του 2020 και είχαμε και επανέκδοση το 2026 σε μετάφραση της Σταυρούλας Αργυροπούλου. Ένα συγκλονιστικό πόνημα, όπως και αγραφή την προσωπικότητα του Καποδίστρια. Πολυγραφότατος ο Κρίστοφερ Woodhouse, πολυγραφότατος διανοούμενος που αγάπησε πραγματικά την Ελλάδα, ίσως και περισσότερο από τους Έλληνες, με εξαιρετικά βιβλία για αυτήν, όπως «Φιλέλληνες», «Το Μήλον της Έριδος» και τη βιογραφία του Κωνσταντίνου Καραμαλή το 1982. Εκλέχθηκε δε μέλος της Ακαδημίας Αθηνών το 1980 ο λογοτέχνης μας, ο φιλέλληνας, και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο του ανέθεσε να μεταφράσει από τα ελληνικά στα αγγλικά τους 11 τόμους του μνημειώδους έργου του Παναγιώτη Κανελόπουλου «Ιστορία Ευρωπαϊκού Πνεύματος», έργο το οποίο ολοκληρώθηκε αλλά δεν εκδόθηκε. Πέθανε τον Φεβρουάριο του 2001 ο Κρίστοφερ Γουτχάους. Πέθανε λοιπόν και συγκεκριμένα, έτσι να το πούμε αυτό, πως και λίγο πριν το τέλος της ζωής του ζήτησε από την κόρη του Έμα να του διαβάσει το ποίημα του Λόρδου Μπάιρον «Τα νησιά της Ελλάδας». Όπως καταλαβαίνετε, η αγάπη του για την Ελλάδα ήταν πάρα πολύ μεγάλη και το απέδειξε έτσι με έναν πολύ ισχυρό και με έναν ηχηρό τρόπο με τα έργα του και τα γραφόμενά του. Το συγκεκριμένο πόνημα δε είναι ουσιαστικά παρουσιάζει μελέτη για την εποχή του Καποδίστρια, βλέπει τις έριδες και την τραγωδία που φτάνει στο τέλος με αμύωτη δεξιοτεχνία και ευστοχία, επιλεγμένη διατύπωση. Το βιβλίο διαβάζεται σαν ένα μεγάλο ιστορικό μυθιστόρημα του 19ου αιώνα ουσιαστικά. Όλα τούτα, πρωινή εκδρομή, πρόταση Αφροδίτης Καλτσάδη Μητρακοπούλου. Νέα άρωμα βανίλια στον αέρα του Ράδιο Γάμα. Προχωρούμε έτσι με βήμα ταχύ για να συναντήσουμε Αντιγόνη του Σοφοκλή που έρχεται στην πόλη μας το Σάββατο 5 του μήνα. Αντιγόνη του Σοφοκλή με μια διαφορετική έτσι, ή κάτω μάλλον, καλύτερα να το τοποθετήσουμε, κάτω από την σκηνοθετική ματιά, την πολυσυζητημένη σκηνοθετική ματιά του Θέμη Μουμουλίδη. Σε πολύ λίγο μαζί μας ο αγαπημένος ηθοποιός Ηλίας Μελέτης.

0: Συνεχίζουμε στο πρωινό της Τετάρτης 2 του Σεπτέμβρη. Καλό μήνα και ευλογημένο να έχουμε. Πάρα πολλές. Νομίζω ότι αυτό το πράγμα που λένε το καλό το κρατάμε για το τέλος. Ισχύει φέτος για το Διεθνές Φεστιβάλ Πάτρας. Ενώ είχαμε μια παύση, ξαφνικά έρχονται μέσα στο Σεπτέμβριο η μία παράσταση καλύτερη από την άλλη. Που λες, πού θα πρωτοπάω εν τέλει. Μία εξ αυτών που την αναμένουμε όλοι με χαρά, προσμονή και έτσι ένα δημιουργικό, δεν θα πω αγωνία, θα πω αγωνία να απολαύσουμε τους αγαπημένους ηθοποιούς, αλλά και την πολυσυζητημένη σκηνοθετική ματιά του Θέμη Μουμουλίδη, σαφώς την πολύ αγαπημένη Λένα Παπαλιγούρα ως Αντιγόνη, αλλά επίσης και τον εξαιρετικό, χαρισματικό, ταλαντούχο, τον αγαπημένο ηθοποιό Ηλία Μελέτη. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα, πώς είστε?
0: Δόξα τω Θεώ, καλό μήνα, δεύτερη μέρα της σεζόν, έχουμε βρει τα πατήματά μας, πάρα πολλές παραστάσεις, προσπαθούμε έτσι να τα επικοινωνήσουμε όλα αυτά στους ακροατές του Ράδιο Γάμα και εσείς θέλουμε σίγουρα τη βοήθειά σας, διότι θέλουμε την ατμόσφαιρα της Αντιγόνης να μας βάλετε μέσα στη σκηνή με έναν τρόπο, κύριε Μελέτη.
1: Ναι. Κοιτάξτε, εμείς μετά από ένα κύκλο περίπου 90, όχι περίπου, ακριβώς νομίζω 90 παραστάσεων, ο τελευταίος μας σταθμός είναι η όμορφη Πάτρα. Mm-hmm. Κλείνουμε μετά από δύο μέρες στο Λυκαβητό στην Αθήνα, αλλά είναι ο τελευταίος σταθμός της περιοδίας μας. Σε ένα έργο το οποίο είναι ανεξάντλητο, θεωρώ ότι όσες φορές και να το παίξεις
0: θα είναι λίγο διαφορετικό πάντα. Ναι, αλλά και θα είναι πάντα λίγο διαφορετικό, θα έχει άλλη αίσθηση.
1: Έχει όμως πάντα αυτή την διαχρονικότητα, αυτή τη φρεσκάδα, αυτή την ενέργεια από εμάς να κάνουμε αυτή την παράσταση, γιατί είναι κάτι που το αγαπάμε πάρα πολύ. Η σκηνοθετική γραμμή, όπως προαναφέρατε, είναι μια γραμμή η οποία καταρχάς σέβεται το κείμενο, το λόγο του Σοφοκλή, που είναι πάρα πολύ σημαντικό και όχι αυτονόητο δυστυχώς τα τελευταία χρόνια. Και από εμάς κάνουμε το καλύτερο δυνατό, ο καθένας το ρόλο του, αντιμετωπίζοντας αυτό το μεγαθύριο που λέγεται Σοφοκλής. Στη συγκεκριμένη περίπτωση για μένα αυτό το μεγαθύριο που λέγεται Κρέοντας.
0: Νομίζω ότι ομιλώ με τον Κρέοντα.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν. Ως Κρέοντας, τι έχετε να μου πείτε πρωινό Τετάρτης 2 του Σεπτέμβρη? Αν ήσασταν ο Κρέοντας, ναι, τι θα μου λέγατε?
1: Θα έλεγα ότι όλα θα πάνε καλά, ενώ θα τον ψέμα. Νομίζω ότι αυτή η αυταρχική μορφή εξουσίας ανά τους αιώνες έχει κοινά γνωρίσματα πάντα από το 2.500 π.Χ. μέχρι το 2026, δυστυχώς. Αλλά στο τέλος η πτώση είναι τόσο εκουφαντική που φτάνεις στο σημείο μέχρι και να τον λυπηθείς. Αυτό είναι και το μεγαλείο αυτού του έργου. Για μένα ήταν δύο σεζόν, δύο καλοκαίρια πολύ έτσι γόνιμα και χαρούμενα, γιατί υπάρχει ένα cast ηθοποιών που περάσαμε πάρα πολύ ωραία μαζί και αυτό είναι το σημαντικό. Φτιάξαμε μια ομάδα η οποία στεναχωριόμαστε τώρα που τελειώνουμε, και τα τελευταία ειδικά χρόνια εμένα κύριο μέλημά μου πρώτιστο είναι αυτό, να υπάρχουν καλοί συνεργάτες, καλή χημεία, καλή ατμόσφαιρα και μέσα από αυτή την αγάπη που μας ενώνει για το θέατρο να βγαίνει ένα καλό αποτέλεσμα που να το ευχαριστιέται το κοινό.
0: Δύο χρόνια με τον Κρέοντα, τι έχετε λάβει, τι έχετε, πόσο σας έχει έτσι κερδίσει, σας έχει σμιλέψει, πείτε μου.
1: Είναι νομίζω αυτό το ανατριχιαστικό που συμβαίνει με την οποιαδήποτε μορφή εξουσίας, που όταν καλείσαι να αναπαράγεις τα λόγια αυτά μπαίνεις εντελώς σε αυτή την τρέλα που μπορεί να υπάρχει στο μυαλό ενός ηγέτη, που ουσιαστικά μπορεί να έχει καλές προθέσεις να τηρήσει τον νόμο, να τηρήσει αυτό που πρέπει, αλλά που χάνει λίγο την επαφή με την πραγματικότητα που είναι ο ανθρώπινος παράγοντας. Αυτό είναι κάτι το οποίο το βλέπουμε δυστυχώς σε κάθε μορφή εξουσίας. Mm-hmm. Και όσο και να το ακούμε, όσο και να το να υπάρχει γύρω μας, δεν καταλαβαίνουμε από τα λάθη μας. Δεν διορθωνόμαστε.
0: Τι μπορεί να μας διορθώσει και να είναι το κλειδί? Ποιο μπορεί να είναι το κλειδί για τους, για να φύγουμε, να καταστρέψουμε τους καταστροφικούς κύκλους, τους επαναλαμβανόμενους?
1: Μόνο νομίζω στο χέρι του λαού είναι αυτό. Να μπορέσει δηλαδή να δώσει ένα στίγμα, ένα σήμα ότι κάτι πρέπει να γίνει διαφορετικό. Και η αλήθεια είναι ότι ο κόσμος μπορεί να έχει έτσι ένα θυμό και μια ένταση κρυμμένος πίσω από ένα πληκτρολόγιο, αλλά όταν έρχεται η ώρα να πάρει την κατάσταση στα χέρια του, να βγει στον δρόμο, εκεί λίγο βλέπεις ότι δεν πολύ μπαίνει σε αυτή τη διαδικασία και είναι λίγο λυπηρό αυτό.
0: Μάλιστα. Θα μας πείτε συντελεστές για να ολοκληρώσουμε την πολύ ωραία συνομιλία?
1: Βεβαίως. Είμαστε μια ομάδα 10 ηθοποιών, όπως αναφέρατε τη Λένα Παπαλιγούρα στο ρόλο της Αντιγόνης. Είναι ο Γιώργος ο Νούσης, ο Θανάσης ο Δόβρης, ο Μιχάλης ο Οικονόμου, ο Βαγγέλης ο Σαλεμπρής, η Λένα η Μποζάκη, η Φιγένια Καραμήτρου, η Όβη Φραγκάτου και η Νάνση Μπούκλη, που είναι η καινούργια μας προσθήκη στο ρόλο της Ισμήνης σε σχέση με πέρσι, που είχαμε την πατρινιά Λίλα Μπακλέση, αλλά απέκτησε το παιδάκι της και μας άφησε φέτος.
0: Πολύ όμορφα. Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου στις 9 στο Θερινό Δημοτικό Θέατρο, στα πλαίσια του Διεθνούς Φεστιβάλ Πάτρας, Αντιγόνη. Σας αναμένουμε να έρθετε με το καλό.
1: Ευχαριστούμε. Περιμένουμε και εμείς με μεγάλη προσμονή να κλείσουμε έτσι αυτό τον κύκλο στην Πάτρα.
0: Σας ευχαριστούμε θερμά.
1: Να είστε καλά. Καλημέρα.
0: Τα κούνια για καρφιά τα προλάβαμε όλα, Ιόνι. Ναι, τα προλάβαμε όλα. Δόξα τω Θεώ. Φτάσαμε 11. Έρχεται Μίλτος Σπυρόπουλος και μπάλα είναι και γυρίζει. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί. Αύριο θα έχουμε Κάρμεν Ρουγκέρι και Πολιάνα που έρχεται 4 του Σεπτέμβρη στην πόλη. Την Εράιδα του θεάτρου, την αρχόντισσα της παιδικής σκηνής, Κάρμεν Ρουγκέρι. Λοιπόν, μαζί μας και σήμερα, εκτός από όλες και όλους εσάς, τα καταστήματα ηλεκτρικών ειδών Δούβρης, με ζώνες 54-56 και ακροτηρίο 62, Μπεμβέ και Μίνι Τζουραμάνης, Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 105, 2610-436-825, εστιατόριο Σούσουρο, παραλία Ψανής, Ναυμαχία 66. Καφεδάκι τώρα και ουζάκι. Είναι ώρα για ουζάκι και μεζεδάκι. Βιβλιοπολία Γωνιά του Βιβλίου Παπαχρίστου Αγίου Νικολάου 32 και Κυλκής 79 και Μανολιάς η Δευτέρα απόγευμα και Τετάρτη απόγευμα για όλο το Σεπτέμβριο ανοιχτά. Καλημέρα.

0: Όλοι κινούνται. Πόσοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 και να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό. Απόκτησε την BMW σειρά 1 120 έτοιμο παράδοτη με M-Sport πακέτο εξοπλισμού σε νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ στην BMW Τζουραμάνης στην Πάτρα. Οδήγησε την τώρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-4368-25. Ξέχνα τις αναμονές και τα τηλεφωνικά κέντρα. Με το νέο app του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300 βάζεις προορισμό, βλέπεις το κόστος και ταξί έρχεται. Όλα με ένα πάτημα στο κινητό σου. Ξέρεις από πριν τι θα πληρώσεις και φεύγεις χωρίς καθυστερήσεις. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Το ταξί όπως το θέλουμε σήμερα. Ο νέος τρόπος να παίρνεις ταξί.
1: Το Δελτίο Ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300.
2: Σταγόνα στον ωκεανό της ακρίβειας μπορεί πλέον να χαρακτηριστεί η πολυδιαφημισμένη από την κυβέρνηση εθελοντική μείωση των τιμών στα σούπερ μάρκετ. Σύμφωνα με όσα καταγγέλουν καταναλωτές, πολλά προϊόντα ανατιμήθηκαν αθόρυβα και ανέτεια, με αποτέλεσμα σήμερα οι προσφερόμενες μειωμένες τιμές να είναι υψηλότερες από εκείνες του Ιουλίου. Σημειώνεται ότι ακόμα δεν έχει επισήμως ανακοινωθεί πόσο διάστημα θα κρατήσει αυτή η εθελοντική προσφορά των σούπερ μάρκετ. Στο μεταξύ των ακριβότερων αγορών καυσίμων, διεθνώς είναι η Ελλάδα, ενώ βρίσκεται μεταξύ των χωρών της Ευρωζώνης με τις υψηλότερες τιμές τόσο στη βενζίνη όσο και στο ντίζελ, με τις επιδοτήσεις να εξανεμίζονται και η επιλογή μιας μόνιμης παρέμβασης στον φόρο των καυσίμων να παραμένει εκτός συζήτησης. Ειδικότερα, η Ελλάδα κατατάσσεται τακτικά στην πρώτη πεντάδα των ακριβότερων χωρών της Ευρώπης. Εθνικό σχέδιο ανασυγκρότησης εξαγγέλει σήμερα στις 8 το βράδυ από τη Θεσσαλονίκη ο Αλέξης Τσίπρας. Ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης ανοίγει απόψε πρώτος στην αυλαία της ΔΕΘ, καταθέτοντας νέα πρόταση διακυβέρνησης, φιλοδοξώντας να ικανοποιήσει την απέτηση της κοινωνίας, εμφανίζοντας καθαρές και κοστολογημένες προτάσεις με ένα πρόγραμμα για την αντιμετώπιση των κρίσιμων προβλημάτων επιβίωσης που αντιμετωπίζει ο λαός και η χώρα συνολικά. Την ίδια ώρα, το Πασόκ του Νίκου Ανδρουλάκη θα βρίσκεται στα ορεινά του Λασιδίου, απολαμβάνοντας αντικριστό και γιορτάζοντας τα 52 χρόνια πολιτικής λειτουργίας του από το ορόσημο της 3ης Σεπτέμβρη, αλλά χωρίς τον Γιώργο Παπανδρέου που φέρεται να βρίσκεται στη Σαουδική Αραβία διδάσκοντας πολιτικές επιστήμες στο Ριάντ. Η πρόσφατη απόπειρα επίθεσης με μη επανδρωμένο αεροσκάφος στο αεροδρόμιο της Λειψίας αποτελεί πλέον τον καταλύτη για την κλιμάκωση της έντασης ανάμεσα στη Δύση και τη Ρωσία. Τόσο το ΝΑΤΟ όσο και η Ευρωπαϊκή Ένωση ξεκαθαρίζουν ότι δεν πρόκειται να υποκύψουν στις τακτικές του υβριδικού πολέμου που αποδίδουν στο Κρεμλίνο. Την ίδια στιγμή η Γερμανία προχωρά σε δραστικά διπλωματικά μέτρα, προκαλώντας την αντίδραση της Μόσχας που χαρακτήρισε την υπόθεση ως βιαστικά κατασκευασμένη πρόκληση. Το χώρο της αλληλεγγύης προς τη Γερμανία άνοιξε άμεσα ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε με την πρόεδρο της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και την επικεφαλής Ευρωπαϊκής Διπλωματίας Καγιά Κάλλας, ενώ χθες αργά το βράδυ προσετέθηκε ο Έλληνας Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος με ανάρτησή του στην πλατφόρμα X έστειλε σαφές μήνυμα ότι οι ευρωπαϊκές δημοκρατίες δεν πρόκειται να υποκύψουν σε προσπάθειες εκφοβισμού και αποσταθεροποίησης. Οι δηλώσεις Μητσοτάκη έρχονται μετά την επίσημη ανακοίνωση της Γερμανικής κυβέρνησης που απέδωσε στη Ρωσία την ευθύνη για την υβριδική επίθεση της 4ης Αυγούστου στο αεροδρόμιο της Λειψίας. Το δρόμο για τη φυλακή πήρε ήδη ο 27χρονος που κατηγορείται για συμμετοχή σε σοβαρά επεισόδια και περιστατικά εκφοβισμού ιδιοκτητών νυχτερινών καταστημάτων στην Πάτρα. Ο κατηγορούμενος φέρεται να είχε κεντρικό ρόλο σε ομάδα που εκφόβιζε επιχειρηματίες στην παραλιακή του Ρίου, ενώ είχαν εκδοθεί 2 εντάλματα σύλληψης για πολλά κακουργήματα. Είχε συλληφθεί με επεισοδιακό τρόπο στο πλαίσιο οργανωμένης αστυνομικής επιχείρησης σε καφετέρια της περιβόλας Πατρών. Μείζον θέμα εσωτερικής ασφάλειας φαίνεται να προκύπτει μετά τις αποκαλύψεις επιχειρησιακών στελεχών της ΕΥΠ και την μηνυτήρια αναφορά που κατέθεσε χθες ο Γιάννης Παπαδόπουλος, εν ενεργεία στέλεχος της υπηρεσίας στο κλιμάκιο της Πάτρας. Ο κύριος Παπαδόπουλος αποκάλυψε ότι παγιδεύτηκε μαζί με άλλα 5 στελέχη της ΕΥΠ από το Predator και μάλιστα όσο ασκούσε τα υπηρεσιακά του καθήκοντα. Στις λίστες που δημοσιοποιήθηκαν μόλις άνοιξε η υπόθεση, περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων ο τότε υποδιοικητής της ΕΥΠ Βασίλης Γκρίζης, ο τότε διευθυντής ασφαλείας Τάσος Παπαγεωργίου, ο τότε διοικητής μονάδας Πάτρας Γιάννης Παπαδόπουλος, καθώς και τα επιχειρησιακά στελέχη πρώτης γραμμής Μαρία Ζωή Σακάλη και Αγγελική Ρούσου. Μάλιστα, οι κυρίες Ρούσου και Σακάλη έχουν ήδη κινηθεί δικαστικά με μηνύσεις και αγωγές μέσω του δικηγόρου Ζαχαρία Κεσέ. Η δε χθεσινή κίνηση Παπαδόπουλου με συνήγορο τον Απόστολο Πόντα στρέφεται κατά τον Ταλ Ντίλιαν, Φέληξ Μπίτζιου, Ιωάννη Λαβράνου και Σάρα Χάμου και ζητά να εξεταστεί το ενδεχόμενο κατασκοπίας σε βάρος της χώρας επειδή παγιδεύτηκε ενεργό στέλεχος της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών.
0: Καιρός.
2: Ηλιοφάνεια με υψηλές θερμοκρασίες και υγρασία σήμερα στην Πάτρα. Το θερμόμετρο από 23 βαθμούς έως 38 βαθμούς Κελσίου. Άνεμη βορειοδυτική 3 με 4 μποφόρ και υγρασία μέχρι 70%.
3: Από τα πρώτα ραδιόφωνα που άκουγα, όταν πήγαινα στο 2 στην Πάτρα, και θυμάμαι να βάζω να συμπίνει το ραδιογράμμα. Πάτρα 94.
4: Μέτρησα τα χρόνια μου κι είδα πως περάσανε πιο πολλά, πιο πολλά.
5: Κάναμε την απόλαυση στέκι στην Αγλικάδα με παραδοσιακούς μεζέδες, τη σπεσιαλιτέ μας πίτα γύρω στα κάρβουνα και όπως πάντα προσιτές τιμές. Μεζεδοπωλείο η απόλαυση. Μαραθωνομάχο παλιές εργατικές Αγλικάδας στην κεντρική πλατεία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-6425-67.
6: Παιδιά που φορούν γυαλιά μυωπίας, τώρα πιο χαρούμενα, πιο ελεύθερα. Γνωρίστε τους νέους προηγμένους φακούς για τη διαχείριση της παιδικής μυωπίας στα καταστήματα οπτικών Φίλιππος Καμίσης. Δεν είναι απλά διορθωτική φακή. Είναι μια ολιστική προσέγγιση που αποδεδειγμένα καθυστερεί την εξέλιξη της μυωπίας στα παιδιά. Είναι ασφαλέστεροι, πιο ανθεκτικοί, πιο λεπτοί, ενισχύουν την ευεξία και υποστηρίζουν τη σωστή στάση του σώματος. Πώς? Ελάτε να σας εξηγήσουμε από κοντά. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Για χαρούμενα παιδιά, γεμάτα αυτοπεποίθηση. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Γυαλιά ηλίου, οράσεως, φακή επαφής. Στην πλατεία Γεωργίου και στη Μεζόνος 107 και Έρμου.
7: Παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610-640-600. Ταβέρνα Γλαύκος. Η ιστορία της απόλαυσης.
8: Ταβέρνα Γλαύκος. Κάθε Πέμπτη, κατσικάκι στα κλίματα και κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, προβατίνα παϊδάκια στα κάρβουνα. Ταβέρνα Γλαύκος. Στην περιοχή Γλαύκος.
9: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπόλια Παπαχρίστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό Αγίου Νικολάου 32, υποκατάστημα Κυρκής 79-81 και Μανολιάσης.
10: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιατουβιβλίου.gr.
11: Είμαστε στον αέρα του Ράδιο Γάμα 94 FM.

Κύριε και κύριοι, καλημέρα σε όλες και όλους. Εντάξει, σήμερα 2 Σεπτεμβρίου του 2026 και τα λέμε και σήμερα όπως πάντα καθημερινά τέτοια ώρα εδώ στα μικρόφωνα του Ράδιο Γάμα Αθλητικά με το μαγκαζίνο. Μπάλα είναι και γυρίζει με τον Μίλτο Σπυρόπουλο με όλα τα τελευταία αθλητικά νέα εντός αλλά και εκτός Αχαΐας.

0: ακούτε όπως πάντα καθημερινά Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή 11 το πρωί με 12 το μεσημέρι. Μας ακούτε ακόμη κάθε ημέρα και διαδικτυακά όπως πάντα μέσα από www.radiogamma.gr.
1: Χωρίς να έχω φταίξει και όταν το δίκιο μου δεν μπορώ να βρω.
0: Στην παρέα μας και σήμερα όπως πάντα στην κονσόλα του ήχου με τις πάρα πολύ ωραίες μουσικές επιλογές, Ιόνι Μαυροθαλασσίτη.

0: Είμαστε πάντα σε ένα χρονικό διάστημα, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, στο οποίο οι ομάδες μας προετοιμάζονται κανονικά εν ώψη των νέων επίσημων αγωνιστικών υποχρεώσεων που έχουν. Όπως λέγαμε και χθες στα μικρόφωνα του Ράδιο Γάμα, η νέα χρονιά η οποία πλησιάζει προφανώς θα είναι πάρα πολύ πιο ενδιαφέρουσα ποδοσφαιρικά με την Παναχαϊκή, αφού στην Παναχαϊκή υπάρχει μια πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια σε όλα τα επίπεδα από το φετινό καλοκαίρι, προκειμένου να παρουσιαστεί και πάλι μια πάρα πολύ δυνατή ομάδα εντός αλλά και εκτός αγωνιστικών γραμμών.
1: Είσαι παλικάρι, για σου ελεφαντέ, κρατά όσο μπορείς.
0: Παναχαϊκή λοιπόν, η οποία σήμερα συνεχίζει κανονικά την προετοιμασία της, μια προετοιμασία η οποία περιλαμβάνει ένα ακόμη φιλικό παιχνίδι στην Ηλία με αντίπαλο τον Ατρόμητο Καβασίλων, σέντρα του αγώνα 6 ώρα το απόγευμα. Σήμερα όμως έχουμε έτσι και ένα πάρα πολύ γεμάτο, ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον πρόγραμμα, φίλες και φίλοι, στη Link Face, πρώτη αγωνιστική στο κύπελο Ελλάδας ποδοσφαίρου.
1: Και τη φτωχή μου σου δώσα καρδιά.
0: Μια πρώτη αγωνιστική η οποία τη αυλαία της οποίας άνοιξε χθες αργά το απόγευμα με ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον, ένα πάρα πολύ ωραίο χορταστικό παιχνίδι στον Βόλο, Βόλος Καλαμάτα 2-2.

Είμαστε ακόμη σε μια εβδομάδα στην οποία αύριο και το Σάββατο θα έχουμε και δύο ακόμη φιλικά μπασκετικά παιχνίδια του Προμηθέα στην Πάτρα, στο Προμηθέας Πάρκ, με αντιπάλους Βίκο Ιωαννίνων και Κολοσσόρωδου.

0: συνέχιμα ακόμα ότι την άλλη εβδομάδα, το άλλο Σαββατοκύριακο 12 και 13 του μήνα, θα έχουμε και πρεμιέρα ποδοσφαιρική στο Κύπρο Αστυχνών με την παρουσία των τριών ομάδων από την Αχαΐα, Παναχαϊκής, Πανεγιάλιου και Ατρομή του Πατρών.
1: Αγάπησα με όλη την καρδιά μου.
0: Έχουμε πάντα σε εξέλιξη στη γειτονική Ιταλία τους Μεσογειακούς Αγώνες, μια διοργάνωση στην οποία η χώρα μας μέχρι στιγμής έχει να παρουσιάσει μια εντυπωσιακή συγκομιδή μεταλλίων σε ατομικά αλλά και ομαδικά αθλήματα. Έχουμε και μια νέα διοργάνωση, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, στο Πόλο, η οποία και αυτή σιγά σιγά μπαίνει στο διεθνές προσκήνιο και μιλάμε για τουρνουά Πόλο
1: 4x4.
0: Να θυμίσουμε ακόμη ότι Παρασκευή με Κυριακή στον Μόλο της Αγίου Νικολάου θα έχουμε και τουρνουά μπάσκετ 3x3 αφιερωμένο για μία ακόμη χρονιά στον μεγάλο Κώστα Πετρόπουλο, τον θρυλικό νουρέγγεφ του ελληνικού μπάσκετ. Και εδώ μιλάμε για ένα τουρνουά στο οποίο ήδη εδώ και πάρα πολύ καιρό υπάρχει ένα πάρα πολύ μεγάλο, τεράστιο θα λέγαμε ενδιαφέρον, με την παρουσία πάρα πολλών ομάδων σε όλες τις ηλικίες. Τουρνουά λοιπόν 3x3 στην Πάτρα, φίλες και φίλοι, για τον Κώστα Πετρόπουλο, το οποίο ξεκινάει κανονικά μεθαύριο το απόγευμα και θα ολοκληρωθεί Κυριακή βράδυ με τους μεγάλους τελικούς και τις απονομές.

Και βέβαια από την άλλη εβδομάδα, μια και κάναμε έτσι στην πρώτη αυτή φάση που μιλάμε, έναν έτσι απολογισμό. Την άλλη εβδομάδα λοιπόν θα έχουμε και ευρωπαϊκά ποδοσφαιρικά παιχνίδια και πάλι με την πρεμιέρα στις διάφορους ομίλους των ευρωπαϊκών ποδοσφαιρικών διοργανώσεων, που εκεί υπάρχει μια έντονη ελληνική παρουσία με Ολυμπιακό, με ΑΕΚ, με Όφη και ΑΕΚ.

0: Αυτή λοιπόν έτσι από μια πρώτη γενικότερη ματιά, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, είναι η εικόνα στον χώρο του αθλητισμού εντός αλλά και εκτός Αχαΐας. Σήμερα Τετάρτη, ο μήνας έχει 2 Σεπτεμβρίου.
1: Πως δεν είμαστε ίδια.
0: Σε μια ημέρα στην οποία και σήμερα στην Αχαϊκή πρωτεύουσα έχει μια αρκετά μεγάλη ζέστη μαζί και μια πάρα πολύ μεγάλη προφανώς από νωρίς υγρασία.
1: Εσύ το ξεχάσεις, η ζωή στο
0: πάμε τώρα σιγά σιγά στα δικά μας. Να αρχίσουμε πρώτα απ' όλα με τα ποδοσφαιρικά, με την Παναχαϊκή. Η Παναχαϊκή, η οποία σήμερα το απόγευμα μεταβαίνει στην γειτονική Ηλία για να δώσει ένα ακόμη φιλικό παιχνίδι με αντίπαλο, τον Ατρόμητο Καβασίλων, μια αρκετά φιλόδοξη ομάδα από τον γειτονικό νομό. Φιλικό παιχνίδι το οποίο είναι το πρώτο από τα 2 συνολικά που έχει την εβδομάδα αυτή η Παναχαϊκή, το άλλο την ερχόμενη Κυριακή, αυτό μακριά από την Πάτρα με αντίπαλο μια ομάδα από την τέχνη κατηγορία, τον Ηρακλή Ξυλοκάστρου του Νίκου Λουμπαρδέα. Και είναι και δύο πάρα πολύ ενδιαφέροντα φιλικά για την Παναχαϊκή, προκειμένου τεχνικός ο κύριος Πρεδονόπλος να δει το πώς προχωράει η προετοιμασία, να δει τι χρειάζεται να βελτιώσει ακόμη πριν την επίσημη πρεμιέρα που είναι το Σάββατο 12 του μήνα με αντίπαλο τον Μιλτιάδη στην Καλαμάτα για την πρώτη αγωνιστική του κυπέλου Εραστεχνών.

Και μπορεί από την μία πλευρά η Παναχαϊκή, φίλες και φίλοι, να έχει στρέψει σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό την προσοχή της στο φετινό πρωτάθλημα στην τρίτη εθνική κατηγορία, αλλά και από την άλλη πλευρά θέλει να κάνει μια πάρα πολύ καλή πορεία για πολλούς και διαφόρους λόγους στο κύπελλο Ερασιτεχνών.

0: Όμως ο αντίπαλος του ερχόμενου Σαββάτου, Μιλτιάδη στην Καλαμάτα του Νιου Κουρμπάνα, είναι μια πάρα πολύ δυνατή, μια πάρα πολύ ισχυρή ομάδα με την οποία η Παναχαϊκή έπαιξε πέρυσι στο πρωτάθλημα της Τρίτης Εθνικής.
1: Διπλοπένια, να σου παίξω πουζουκάκι.
0: Η Παναχαϊκή λοιπόν, η οποία συνεχίζει χωρίς ιδιαίτερα αγωνιστικά προβλήματα την προετοιμασία της για τα επίσημα αυτά παιχνίδια που έρχονται σιγά σιγά. Παναχαϊκή, η οποία δουλεύει σε ένα πάρα πολύ ήρεμο, σε ένα πάρα πολύ καλό και αισιόδοξο κλίμα.

0: Και σε μια χρονιά στην οποία σίγουρα, φίλες και φίλοι, υπάρχει μια πάρα πολύ μεγάλη αισιοδοξία σε όλους στην Παναχαϊκή ότι η ομάδα τελικά θα μπορέσει να γυρίσει πάρα πολύ γρήγορα στον χώρο της Super League 2, παρότι τα έχουμε πει και άλλες φορές, η αποστολή αυτή δεν είναι καθόλου εύκολη για να υλοποιηθεί την φετινή χρονιά.
1: Τα πρώτα παλιώτησα γλυκιά.
0: Και η Παναχαϊκή από την δική της πλευρά έχει φροντίσει να χτίσει μια πάρα πολύ δυνατή, μια πάρα πολύ ποιοτική ομάδα το φετινό καλοκαίρι και δικαιολογημένα αισιοδοξεί ότι μπορεί να φέρει σε πέρας με επιτυχία την αποστολή της. Είναι όμως και μια αποστολή στην οποία θα χρειαστεί από την αρχή έτσι και μια αρκετά μεγάλη υπομονή πρώτα απ' όλα του κόσμου της Παναχαϊκής, των φίλων της ομάδας. Διότι εκείνο το οποίο προέχει σε πρώτη φάση, φίλες και φίλοι, στο πρωτάθλημα στην τρίτη εθνική κατηγορία είναι η Παναχαϊκή να μπορέσει να πάρει τελικά την πρώτη βαθμολογία του ομίλου της, έτσι ώστε να προκριθεί τα τελικά παιχνίδια μπαράζ ανόδου.
2: Του ερωτά μου να βαγώ.
0: Και μπορεί θεωρητικά ο όμιλος Παναχαϊκής να φαίνεται αρκετά εύκολος από μια πρώτη ματιά, αλλά θα χρειαστεί και μια πάρα πολύ μεγάλη προσοχή στην πράξη, αγωνιστική με αγωνιστική, έτσι ώστε πραγματικά η Παναχαϊκή να μπορέσει να τερματίσει πρώτη στην βαθμολογία του έκτου ομίλου όταν πέσει η αυλαία της κανονικής περίοδου. Και θυμίζουμε βέβαια σε ό,τι αφορά το πρωτάθλημα ότι στην πρεμιέρα κιόλας η Παναχαϊκή έχει το πρώτο πάρα πολύ μεγάλο και δύσκολο ντέρμπι με αντίπαλο τον Πανεγιάλιο στο Αίγιον.

Μέχρι όμως την πρεμιέρα του πρωταθλήματος, φίλες και φίλοι, 26 με 27 Σεπτέμβρη, υπάρχει ακόμη ένα αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα, έτσι ώστε η Παναχαϊκή να μπορέσει με την καθημερινή σκληρή δουλειά να παρουσιαστεί απόλυτα έτοιμη από την πρεμιέρα κιόλας.

Να δούμε λοιπόν το πώς θα εξελιχθεί ποδοσφαιρικά αυτή η χρονιά, φίλες και φίλοι, με την Παναχαϊκή. Μια Παναχαϊκή η οποία σίγουρα έχει κουράσει πάρα πολύ όλα τα προηγούμενα χρόνια με την γενικότερη εικόνα την οποία έχει.

Είναι όμως και μια χρονιά από την άλλη πλευρά, η οποία ξεκινάει πραγματικά και απόλυτα δικαιολογημένα με μια αρκετά μεγάλη αισιοδοξία γύρω από την εικόνα, την οποία θα μπορέσει να δείξει, θα μπορέσει να βγάλει η ομάδα του Σπύρου Αντωνόπουλου.

Αμερική, η οποία πρέπει να ξεφύγει για πολλούς και διάφορους λόγους από την κατηγορία αυτή, φίλες και φίλοι, και να γυρίσει εκ νέου στον χώρο του ελληνικού επαγγελματικού ποδοσφαίρου, το πρωτάθλημα της Super League 2, το οποίο από την φετινή χρονιά θα έχει το δικό του πάρα πολύ μεγαλύτερο και ξεχωριστό ενδιαφέρον.

Βέβαια, ακόμη είναι πάρα πολύ νωρίς, αφού δεν έχει αρχίσει καν το νέο πρωτάθλημα στην τρίτη εθνική κατηγορία. Αλλά και από την άλλη πλευρά, τα πρώτα δείγματα τα οποία δείχνει η Παναχαϊκή ποδοσφαιρικά πάντα στα φιλικά παιχνίδια είναι αρκετά καλά. Παναχαϊκή, η οποία έχει πετύχει να συνδυάσει, φίλες και φίλοι, την εμπειρία των ποδοσφαιριστών με το νεανικό ταλαντούχο στοιχείο στο έμψυχο δυναμικό της.

και μια ομάδα η οποία συνεχίζει κανονικά τις μεταγραφικές προσθήκες αφού πήρε και τον νεαρό Λάταρη από την ομάδα του Πανιόνιου Β, όπως ανακοινώθηκε χθες και επίσημα από την Πατρινή ΠΑΕ.

0: Στον όμιλο της λοιπόν με 12 συνολικά ομάδες η Παναχαϊκή τη νέα χρονιά πρέπει να παρουσιαστεί από την αρχή απόλυτα σοβαρή, απόλυτα έτοιμη αγωνιστικά για να μπορέσει να επιβάλλει τα δικά της στοιχεία.
1: Με πεις απόψε.
0: Και να δείξει φυσικά φίλες και φίλοι από την αρχή ότι η Παναχαϊκή θα είναι το απόλυτο αφεντικό του έκτου ομίλου στο νέο πρωτάθλημα της Τρίτης Εθνικής.
1: Και μου τρέμει. Να είναι ορθά νύχτη καρδούλα.
0: Και προφανώς από την άλλη πλευρά ένα πάρα πολύ καλό ξεκίνημα της ομάδας στο πρωτάθλημα θα μπορέσει να φέρει έτσι και αρκετό κόσμο εκ νέου στο γήπεδο της Παναχαϊκής στην Αγία. Διότι είναι πάρα πολύ σημαντικό και ο κόσμος φίλες και φίλοι τη νέα χρονιά και οι φορείς εδώ στην Αχαϊκή πρωτεύουσα να βρεθούν δίπλα στην Παναχαϊκή. Πρέπει και πάλι η ομάδα να γίνει υπόθεση για όλη την πόλη αν θέλουμε να περιμένουμε να δούμε κάτι καλό ποδοσφαιρικά πλέον σιγά σιγά από την Παναχαϊκή, όχι μόνο για τη νέα χρονιά αλλά για τα επόμενα χρόνια. Και το λέμε αυτό επειδή από την άλλη πλευρά υπάρχει ένα πάρα πολύ δυνατό διοικητικό σχήμα το οποίο αφήνει τις δικές του πολύ καλές υποσχέσεις για το μέλλον.

Παναχαϊκή λοιπόν, η οποία χωρίς πάρα πολλά λόγια προχωράει και συνεχίζει κανονικά τον αρχικό της αγωνιστικό προπονητικό σχεδιασμό, ο οποίος έχει έναν και μοναδικό στόχο, η ομάδα να είναι απόλυτα έτοιμη όταν αρχίσουν τα επίσημα παιχνίδια της. Εδώ λοιπόν είμαστε και σήμερα, φίλες και φίλοι, Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου στα μικρόφωνα του Ράδιο Γάμα. Τα λέμε όπως πάντα τέτοια ώρα αθλητικά μαζί με το μαγκαζίνο Μπάρα είναι και γυρίζει με το Μίλτο Σπυρόπουλο, Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή 11 το πρωί με 12 το μεσημέρι. Και κάπου εδώ σιγά σιγά πρέπει να κάνουμε τι άλλο, το απόλυτα αναγκαίο διαφημιστικό μας διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524447. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
1: Παιδιά που φορούν γυαλιά μυωπίας, τώρα πιο χαρούμενα, πιο ελεύθερα. Γνωρίστε τους νέους προηγμένους φακούς για τη διαχείριση της παιδικής μυωπίας στα καταστήματα οπτικών Φίλιππος Καμίσης. Δεν είναι απλά διορθωτική φακή. Είναι μια ολιστική προσέγγιση που αποδεδειγμένα καθυστερεί την εξέλιξη της μυωπίας στα παιδιά. Είναι ασφαλέστεροι, πιο ανθεκτικοί, πιο λεπτοί, ενισχύουν την ευεξία και υποστηρίζουν τη σωστή στάση του σώματος. Πώς? Ελάτε να σας εξηγήσουμε από κοντά. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Για χαρούμενα παιδιά, γεμάτα αυτοπεποίθηση. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Γυαλιά ηλίου, οράσεως, φακή επαφής. Στην πλατεία Γεωργίου και στη Μεζόνος 107 και Έρμου.
2: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό Αγίου Νικολάου 32, υποκατάστημα Κυλκής 79-81 και Μανολιάσης.
3: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιατουβιβλίου.gr.
4: Κάναμε την απόλαυση στέκι στην Εγλυκάδα με παραδοσιακούς μεζέδες, τη σπεσιαλιτέ μας πίτα γύρω στα κάρβουνα και όπως πάντα προσιτές τιμές. Μεζεδοπωλείο η απόλαυση. Μαραθωνομάχων παλιές εργατικές Εγλυκάδας στην κεντρική πλατεία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-6425-67.
5: Από τον ήλιο κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Μελέτη χώρου, σχεδιασμός και τοποθέτηση που καλύπτει κάθε σας ανάγκη. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Πάντα οικονομικά, πάντα ποιοτικά. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες το χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610 341 088.
6: Έχετε πρόβλημα αποχέτευσης στο σπίτι, στο γραφείο, στον επαγγελματικό σας χώρο? Έχουμε την αποτελεσματικότερη λύση.
7: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος.
6: Η εταιρεία διαθέτει το μεγαλύτερο στόλο αποφρακτικών, πιεστικών και αναρροφητικών μηχανημάτων, αλλά και τη μοναδική μονάδα ελέγχου με κάμερες υψηλής ευκρίνειας που εντοπίζουν τις διαρροές στους αγωγούς, καθώς και χημικές τουαλέτες για όλους τους χώρους όπως ορίζουν οι κοινοτικές οδηγίες.
7: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος. Τηλέφωνα 2610-6242-22 και 6977-2843-76.
6: Υπεύθυνος Δυτικής Ελλάδας, Πλούμης Ιωάννης.
8: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
9: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, ένα δίπλα σας. Ακτή Δημαίων 111. Σαροταβέρνα Τα Αστέρια. Δροσερό περιβάλλον, δίπλα στο κύμα. Κάθε ημέρα, φρέσκα, ντόπια ψάρια και ψαρομεζέδες. Μέντορος 1, στην παραλία Προαστίου, στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-43-43-49.
10: Ρε παιδιά, ακούω για εκλεκτούς μεζέδες, ακούω για τις χειροποίητες νοστιμίες που υπάρχουν σε κάθε πιάτο, ακούω για τη θέα της θάλασσας που την έχει στο πιάτο, ακούω και δεν καταλαβαίνω. Πότε φεύγουμε για Σούσουρο? Εδώ και τόσα χρόνια σας σερβίρουμε πάντα με χαμόγελο και την ίδια ποιότητα στα πιάτα μας. Σούσουρο, στην παραλία Ψανής, στην Αύπακτο. Γαστρονομία σε άλλο επίπεδο.
11: Γεια σας, ακούτε Ράδιο Γάμα, είμαι ο Κώστας Τουρνάς. Καλή ακρόαση.

0: Επιστρέφουμε και πάλι, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, στα μικρόφωνα του Ραδιογάμα. Δεύτερο μέρος για σήμερα στην καθημερινή, όπως πάντα, συζητική ενημέρωση με το μαγκαζίνο. Μπάλα είναι και γυρίζει με το Μίλτο Σπυρόπουλο με όλα τελευταία αθλητικά νέα εντός αλλά και εκτός Αχαΐας.
1: Με γνώρισε.
0: Μας ακούτε όπως πάντα καθημερινά Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή 11 το πρωί με 12 το μεσημέρι. Μας ακούτε ακόμη και διαδικτυακά όλο το πρόγραμμα του Ράδιο Γάμα μέσα από το www.radiogamma.gr. Παρέα μας με τις πολύ ωραίες όπως πάντα μουσικές επιλογές, έτσι και σήμερα η Ιόνη Μαυροθαλασσίτη.
2: Παιδί μου παράξενο, παιδί μου περίεργο.
0: Λέγαμε λοιπόν λίγο νωρίτερα, μιλούσαμε φίλες και φίλοι λίγο νωρίτερα ποδοσφαιρικά με την Παναχαϊκή. Η Παναχαϊκή, η οποία ετοιμάζεται σιγά σιγά να ανοιχτεί στην διαδικασία των επίσημων αγώνων της για τη νέα χρονιά σε πρωτάθλημα και κύπελλο ερασιτεχνών. Παρότι τονίζουμε για μία ακόμη φορά ότι το πάρα πολύ μεγαλύτερο βάρος έχει να κάνει με την παρουσία της Παναχαϊκής στο πρωτάθλημα της Τιτανίτσα, όπου εκεί θέλει να μπορέσει να πάρει τελικά το ένα από τα δύο εισιτήρια που οδηγούν τη νέα χρονιά και πάλι στην Super League 2. Σήμερα το απόγευμα υπάρχει το φιλικό με τον Ατρόμητο Καβασίδων στα Καβάσιλα, 6 ώρα το απόγευμα για εκείνους οι οποίοι επιθυμούν να πάνε στον ομό Ηλίας.

0: όπως λέγαμε και λίγο νωρίτερα, η φετινή χρονιά ομολογουμένως είναι μια χρονιά στην οποία στην ομάδα υπάρχουν ιδανικές συνθήκες για να μπορέσει να τα καταφέρει και να μπορέσει να προσφέρει και πάλι χαμόγελα στους πατρινούς φιλάθλους.
1: Παιδί μου παράξενο.
0: Ενώ και οι δύο άλλες ομάδες από τον ομό Αχαΐας, φίλες και φίλοι, ο Ατρόμητος Πατρών που είναι πρωτάρι στην κατηγορία και ο Πανεγιάλιος, συνεχίζουν και αυτοί κανονικά την καθημερινή δουλειά τους για το νέο πρωτάθλημα της Τρίτης Εθνικής. Θα μετάσουν μαζί με την Παναχαϊκή στον ίδιο όμιλο τον έκτο.

Αλλαγή βέβαια η οποία τη νέα χρονιά πέραν του ποδοσφαίρου θα έχει ακόμη την ομάδα βόλεϊ και πάλι το πρωτάθλημα της Α2 γυναικών, αλλά και την μπασκετική ομάδα για πρώτη φορά μετά από 40 ολόκληρα χρόνια εκ νέου σε β' εθνική κατηγορία. Και να πούμε εδώ φίλες και φίλοι ότι ενδεχόμενα η μπασκετική Παναχαϊκή προχωρεί σε μία ακόμη μεταγραφή αξιόλογου παίκτη το επόμενο χρονικό διάστημα σύμφωνα με τις πληροφορίες του Ράδιο Γάμα. Είναι μια χρονιά γενικότερα η φετινή χρονιά στην οποία θα έχουμε πάρα πολύ δράση, γεμάτη δράση με την Παναχαϊκή σε πολλά και διάφορα μέτωπα. Χθες το απόγευμα έγινε και ο αγιασμός φίλες και φίλοι της Πυγμαχίας, ένα ακόμη τμήμα το οποίο και αυτό έχει να παρουσιάσει τη δική του πάρα πολύ μεγάλη δράση τα τελευταία χρόνια με πολλές και μεγάλες επιτυχίες.

0: η οποία θα δώσει τα πρώτα της φετινά παιχνίδια εντός έδρας, φίλες και φίλοι, στο Βαβυλώνιο Εξάδειο, αφού η Αγία θα κλείσει το επόμενο χρονικό διάστημα για να γίνει επανασπορά.
1: Τώρα με κοιτάζει σαν εχθρό σου.
0: Είναι και αυτό ένα θέμα το γηπεδικό, το οποίο απασχολεί τους ανθρώπους Παναχαϊκής κάθε σχεδόν καλοκαίρι.

Φέτος όμως το λέμε για μία ακόμη φορά, υπάρχουν στην ποδοσφαιρική Παναχαϊκή εκείνες συνθήκες με τις οποίες η ομάδα πραγματικά μπορεί να έχει από την αρχή μέχρι το τέλος μία καθαρά πρωταγωνιστική πορεία και διαδρομή.

Να δούμε λοιπόν βέβαια το πώς θα εξελιχθεί στα επίσημα παιχνίδια, φίλες και φίλοι, φετινή χρονιά. Γιατί εκεί πραγματικά η Παναχαϊκή πρέπει να εμφανιστεί πάρα πολύ δυνατή, πάρα πολύ συγκεντρωμένη και έτοιμη αγωνιστικά από τον κύριο Σπύρο Αντωνόπουλο.

Αφήνει μετά την ποδοσφαιρική Παναχαϊκή, γενικότερα τα ποδοσφαιρικά φίλες και φίλοι, και πάμε στα μπασκετικά, όπου και εδώ υπάρχει πρώτα απ' όλα η παρουσία του Προμηθέα για μία ακόμη χρονιά στην μεγάλη κατηγορία, αλλά και στα ευρωπαϊκά παρκέ. Προμηθέας, ο οποίος αύριο το απόγευμα στο Προμηθέας Πάρκ παίζει φιλικό παιχνίδι 6,5 ώρα με αντίπαλο τον Βίκο Ιωαννίνων. Ο Βίκος είναι μια ομάδα νεοφώτης στην μεγάλη κατηγορία, την οποία θα βρει μπροστά το Προμηθέας και στο νέο πρωτάθλημα της Greek Basket League. Και το ερχόμενο Σάββατο το μεσημέρι, 3 ώρα στον ίδιο χώρο, ένα ακόμη φιλικό του Προμηθέα με αντίπαλο μια άλλη ομάδα από την μεγάλη κατηγορία, τον Κολοσσό Ρόδο. Προφανώς και εδώ μιλάμε για δύο πάρα πολύ δυνατά φιλικά για την ομάδα του Γιώργου Βόβορα, την προσπάθειά της να είναι απόλυτα έτοιμη στα πρώτα επίσημα παιχνίδια την γειτονική Βουλγαρία και τα προκριματικά του Champions League.

Προμηθέα, θα λέγαμε και χθες, φίλες και φίλοι, εδώ στα μικρόφωνα του Ραδιογάμα, όπως και η Παναχαϊκή, έτσι και ο Προμηθέας, έχει ουσιαστικά δημιουργήσει μια ομάδα από την αρχή, από το μηδέν, σε σχέση με την περσινή χρονιά. Και ιδιαίτερα βέβαια στον μπασκετικό Προμηθέα υπάρχουν πάρα πολλές αλλαγές, ριζικές ουσιαστικά αλλαγές σε όλα τα μέτωπα λειτουργίας της ομάδας.

0: Με στόχο βέβαια ο Προμηθέας να μπορέσει να επιστρέψει, να μπορέσει να επανακάμψει και να έχει μια πάρα πολύ καλύτερη χρονιά, ιδιαίτερα στο ελληνικό πρωτάθλημα. Παρότι και ιδιαίτερα φίλες και φίλοι, το νέο πρωτάθλημα στην Greek Basket League με την παρουσία πάρα πολύ δυνατών και πολύ ισχυρών ομάδων πλην του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού, είναι ακόμη ΑΕΚ, ΠΑΟΚ, Άρης και όχι μόνο, προβλέπεται να είναι πάρα πολύ δύσκολο για όλες τις ομάδες.
1: Είναι αλήθεια μια φορά πως με πίκρανε σαλά η καρδιά μου.
0: Τα πρώτα δείγματα γραφής του Προμηθέα για τη νέα χρονιά θα έχουμε σιγά σιγά στην γειτονική Βουλγαρία 14 με 20 του μήνα, όπου υπάρχει η προκριματική φάση στο Basket Champions League.

Και όπως έχουμε πει και άλλες φορές, φίλες και φίλοι, για να μπορέσει ο Προμηθέας από τα προβληματικά της Βουλγαρίας να προκριθεί σε ομίλους του Champions League, θα πρέπει να πάρει την πρώτη θέση και μόνο στην βαθμολογία του δικού του γκρουπ, το οποίο αποτελείται από 6 συνολικά ομάδες. Είναι ομολογουμένως μια πάρα πολύ δύσκολη προσπάθεια, την οποία όμως ο Προμηθέας, όπως λένε και όλοι οι άνθρωποι του, θα δώσει ό,τι καλύτερο μπορεί για να τα καταφέρει. Παρότι ακόμη και αν τελικά η πατρινή ομάδα δεν είναι στους ομίλους του Champions League, αυτομάτως θα μετακινηθεί στους ομίλους στη FIBA Euro Cup.

Σε ό,τι αφορά το νέο πρωτάθλημα το δικό μας στην Α1 εθνική κατηγορία, αυτό θα αρχίσει λογικά το πρώτο δεκαήμερο του Οκτωβρίου. Αύριο μάλιστα Πέμπτη υπάρχει διοικητικό συμβούλιο στον ΕΣΑΚΕ στην Αθήνα, έτσι ώστε να ρυθμιστούν και οι τελευταίες λεπτομέρειες που έχουν να κάνουν με το νέο πρωτάθλημα της Greek Basket League. Το οποίο θυμίζουμε και εδώ ότι πλέον θα έχει μια νέα τηλεοπτική στέγη, φίλες και φίλοι, δεν θα είναι πλέον η κρατική τηλεόραση, αλλά το κανάλι του Sky, το Sport FM.

0: Ένας πάντως ο οποίος για μία ακόμη χρονιά, για ένα ακόμη καλοκαίρι στο έμψυχο δυναμικό του, έχει και αρκετούς νεαρούς ταλαντούχους παίκτες.
1: Και του γάμου το στεφάνι.
0: Άλλωστε δεν πρέπει να ξεχνάει κανείς ότι το φετινό καλοκαίρι ο Προμηθέας έκανε δύο πάρα πολύ σπουδαίες μεταγραφές, έδωσε δύο πάρα πολύ ταλαντούχους παίκτες σε άλλες ομάδες, τον Μπαζίνα στον ΠΑΟΚ και τον Πλώτα στον Ολυμπιακό Πειραιώς. Είναι και αυτό ένα πάρα πολύ ωραίο, ένα πάρα πολύ θετικό αποτέλεσμα, φίλες και φίλοι, στην παραγωγική διαδικασία την οποία ακολουθεί πιστά ο Προμηθέας εδώ και πάρα πολλά χρόνια.

Βέβαια, όπως με την ποδοσφαιρική Παναχαϊκή, έτσι και με τον μπασκετικό Προμηθέα στην αρχή της χρονιάς, θα χρειαστεί έτσι μια μικρή ή μεγαλύτερη υπομονή για να δούμε τελικά τι μπορεί να παρουσιάσει η ομάδα του Γιώργου Βόβορα.

0: Να θυμίσουμε ακόμα ότι την άλλη εβδομάδα, φίλες και φίλοι, θα έχουμε και κληρώσει τα δικά μας τοπικά μπασκετικά δρόμενα με την Α1 και την Α2 κατηγορία SKY. Δύο πρωταθλήματα τα οποία και αυτά ξεκινάνε αρχές Οκτώβρη.
1: Έλα φίλε, κλειστή πόρτα.
0: Και ειδικά σε ό,τι αφορά την Α1 κατηγορία, το φετινό πρωτάθλημα αναμένεται πάρα πολύ ανοιχτό, πάρα πολύ συναρπαστικό σε ό,τι αφορά την πρώτη ομάδα, η οποία θα ανέβει του χρόνου στην Τρίτη Εθνική.

0: Την άλλη πλευρά είναι η ανική εθνική μας ομάδα από όλων ανδρών. Δεν μπόρεσε να μπει στη ζώνη των μεταλλίων και ό,τι αφορά τους μεσογειακούς αγώνες ήταν από τη Σερβία με 13-5.
1: Του καλοκαιρού.
0: Σήμερα το απόγευμα 5 η ώρα θυμίζουμε απευθείας τηλεοπτικά από την ΕΡΤ 2 η νέα πολύ μεγάλη μάχη για την εθνική μας ομάδα βόλεϊ των γυναικών στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στα προημιτελικά. Βόλεϊ το οποίο το φετινό καλοκαίρι, φίλες και φίλοι, έχει κάνει πολύ μεγάλες εμφανίσεις και στους μεσογειακούς και στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα και δείχνει ότι και πάλι σιγά σιγά βγαίνει στο προσκήνιο σε επίπεδο εθνικών ομάδων.
1: Άλλος να σωθεί.
0: Ακόμη 8 η ώρα το απόγευμα σήμερα από τον Sky απευθείας ο αγώνας Λάρισα Ολυμπιακός για την Link Face του κυπέλου Ελλάδας στο ποδόσφαιρο.

Ακόμη αύριο, Πέμπτη, φίλες και φίλοι, 3 του μήνα θα έχουμε και το πρώτο φιλικό παιχνίδι για την μπασκετική Παναχαϊκή με αντίπαλο τον Βαρθολομιό, το κλειστό γυμναστήριο της Αγίας, 6:30 ώρα το απόγευμα.

Και ακόμη το ερχόμενο Σαββατοκύριακο, φίλες και φίλοι, 5 και 6 του μήνα, θα έχουμε και την πρώτη αγωνιστική στο πρωτάθλημα τη Super League 2. Με όλες τις ομάδες πλέον σε έναν και μοναδικό όμιλο και με την κρατική τηλεόραση παρούσα την φετινή χρονιά αλλά και τα επόμενα δύο χρόνια. Κάτι που σημαίνει ότι θα έχουμε και αρκετές τηλεοπτικές μεταδόσεις από τα πιο σημαντικά παιχνίδια της κάθε αγωνιστικής στο πρωτάθλημα αυτό. Και μακάρι βέβαια από του χρόνου, φίλες και φίλοι, στην Super League 2 να μιλάμε και την παρουσία εκ νέου και της Παναχαϊκής στην διοργάνωση αυτή. Διότι πλέον και το πρωτάθλημα της Super League 2 αποκτά μια πάρα πολύ μεγαλύτερη έγκλια από αυτήν που είχε τα προηγούμενα χρόνια. Είναι γενικότερα ένα πρωτάθλημα αυτό της Super League 2, στο οποίο τελευταία 2-3 χρόνια έχει μπει ένα πολύ μεγάλο πραγματικά νοικοκυριό.

Λοιπόν, όπως πάντα, περνάει πάρα πολύ γρήγορα, πάρα πολύ ωραία και μουσικά. Πλησιάζει 12 το μεσημέρι και ακούμε σήμα εκπομπής. Κάπου λοιπόν εδώ πρέπει να τελειώσουμε για σήμερα, Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου. Την καθημερινή, όπως πάντα, σου την ενημέρωση με το μαγκαζίνο. Μπάλα είναι και γυρίζει με το Μίλτο Σπυρόπουλο καθημερινά. Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, 11 το πρωί με 12 το μεσημέρι, μας ακούτε. Θα κλείσουμε και σήμερα όπως πάντα με τις κλασικές καθιερωμένες ευχές. Καλή συνέχεια, καλό απόγευμα σε όλες και όλους και όπως πάντα, ένα το πιο βασικό, ένα το πιο σημαντικό, υγεία σε όλο τον κόσμο.

0: Η ώρα είναι
1: 12. Το δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
2: Νέο app από το ραδιοταξί Πάτρας 18300. Βάζεις προορισμό, βλέπεις κόστος, καλείς ταξί. Και όλα αυτά χωρίς τηλεφωνικό κέντρο. Ραδιοταξί Πάτρας 18300. Ξέρεις που πας, ξέρεις τι πληρώνεις. Χωρίς αναμονή, χωρίς εκπλήξεις, μόνο κίνηση. Δοκίμασέ το τώρα.
3: Σταγόνα στον ωκεανό της ακρίβειας μπορεί πλέον να χαρακτηριστεί η πολυδιαφημισμένη από την κυβέρνηση εθελοντική μείωση των τιμών στα σούπερ μάρκετ. Σύμφωνα με όσα καταγγέλουν καταναλωτές, πολλά προϊόντα ανατιμήθηκαν αθόρυβα και ανέτεια, με αποτέλεσμα σήμερα οι προσφερόμενες μειωμένες τιμές να είναι υψηλότερες από εκείνες του Ιουλίου. Σημειώνεται ότι ακόμα δεν έχει επισήμως ανακοινωθεί πόσο διάστημα θα κρατήσει αυτή η εθελοντική προσφορά των σούπερ μάρκετ. Στο μεταξύ των ακριβότερων αγορών καυσίμων διεθνώς είναι η Ελλάδα, ενώ βρίσκεται μεταξύ των χωρών της Ευρωζώνης με τις υψηλότερες τιμές τόσο στη βενζίνη όσο και στο ντίζελ, με τις επιδοτήσεις να εξανεμίζονται και η επιλογή μιας μόνιμης παρέμβασης στον φόρο των καυσίμων να παραμένει εκτός συζήτησης. Ειδικότερα, η Ελλάδα κατατάσσεται τακτικά στην πρώτη πεντάδα των ακριβότερων χωρών της Ευρώπης. Εθνικό σχέδιο ανασυγκρότησης εξαγγέλει σήμερα στις 8 το βράδυ από τη Θεσσαλονίκη ο Αλέξης Τσίπρας. Ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης ανοίγει απόψε πρώτος στην αυλαία της ΔΕΘ, καταθέτοντας νέα πρόταση διακυβέρνησης, φιλοδοξώντας να ικανοποιήσει την απέτηση της κοινωνίας, εμφανίζοντας καθαρές και κοστολογημένες προτάσεις με ένα πρόγραμμα για την αντιμετώπιση των κρίσιμων προβλημάτων επιβίωσης που αντιμετωπίζει ο λαός και η χώρα συνολικά. Την ίδια ώρα, το Πασόκ του Νίκου Ανδρουλάκη θα βρίσκεται στα ορεινά του Λασιδίου, απολαμβάνοντας αντικριστό και γιορτάζοντας τα 52 χρόνια πολιτικής λειτουργίας του από το ορόσημο της 3ης Σεπτέμβρη, αλλά χωρίς τον Γιώργο Παπανδρέου που φέρεται να βρίσκεται στη Σαουδική Αραβία διδάσκοντας πολιτικές επιστήμες στο Ριάντ. Η πρόσφατη απόπειρα επίθεσης με μη επανδρωμένο αεροσκάφος στο αεροδρόμιο της Λειψίας αποτελεί πλέον τον καταλύτη για την κλιμάκωση της έντασης ανάμεσα στη Δύση και τη Ρωσία. Τόσο το ΝΑΤΟ όσο και η Ευρωπαϊκή Ένωση ξεκαθαρίζουν ότι δεν πρόκειται να υποκύψουν στις τακτικές του υβριδικού πολέμου που αποδίδουν στο Κρεμλίνο. Την ίδια στιγμή η Γερμανία προχωρά σε δραστικά διπλωματικά μέτρα, προκαλώντας την αντίδραση της Μόσχας που χαρακτήρισε την υπόθεση ως βιαστικά κατασκευασμένη πρόκληση. Το χώρο της αλληλεγγύης προς τη Γερμανία άνοιξε άμεσα ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, με την πρόεδρο της Κομισιόν, Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν, και την επικεφαλής Ευρωπαϊκής Διπλωματίας, Καγιά Κάλλας, ενώ χθες αργά το βράδυ προσετέθηκε ο Έλληνας Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος με ανάρτησή του στην πλατφόρμα X έστειλε σαφές μήνυμα ότι οι ευρωπαϊκές δημοκρατίες δεν πρόκειται να υποκύψουν σε προσπάθειες εκφοβισμού και αποσταθεροποίησης. Οι δηλώσεις Μητσοτάκη έρχονται μετά την επίσημη ανακοίνωση της Γερμανικής κυβέρνησης που απέδωσε στη Ρωσία την ευθύνη για την υβριδική επίθεση της 4ης Αυγούστου στο αεροδρόμιο της Λειψίας. Το δρόμο για τη φυλακή πήρε ήδη ο 27χρονος που κατηγορείται για συμμετοχή σε σοβαρά επεισόδια και περιστατικά εκφοβισμού ιδιοκτητών νυχτερινών καταστημάτων στην Πάτρα. Ο κατηγορούμενος φέρεται να είχε κεντρικό ρόλο σε ομάδα που εκφόβιζε επιχειρηματίες στην παραλιακή του Ρίου, ενώ είχαν εκδοθεί 2 εντάλματα σύλληψης για πολλά κακουργήματα. Είχε συλληφθεί με επεισοδιακό τρόπο στο πλαίσιο οργανωμένης αστυνομικής επιχείρησης σε καφετέρια της περιβόλας Πατρών. Μείζον θέμα εσωτερικής ασφάλειας φαίνεται να προκύπτει μετά τις αποκαλύψεις επιχειρησιακών στελεχών της ΕΥΠ και την μηνυτήρια αναφορά που κατέθεσε χθες ο Γιάννης Παπαδόπουλος, εν ενεργεία στέλεχος της υπηρεσίας στο κλιμάκιο της Πάτρας. Ο κύριος Παπαδόπουλος αποκάλυψε ότι παγιδεύτηκε μαζί με άλλα 5 στελέχη της ΕΥΠ από το Predator και μάλιστα όσο ασκούσε τα υπηρεσιακά του καθήκοντα. Στις λίστες που δημοσιοποιήθηκαν μόλις άνοιξε η υπόθεση περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων ο τότε υποδιοικητής της ΕΥΠ Βασίλης Γκρίζης, ο τότε διευθυντής ασφαλείας Ασφαλείας Τάσος Παπαγεωργίου, ο τότε διοικητής μονάδας Πάτρας Γιάννης Παπαδόπουλος, καθώς και τα επιχειρησιακά στελέχη πρώτης γραμμής Μαρία Ζωή Σακάλη και Αγγελική Ρούσου. Μάλιστα, οι κυρίες Ρούσου και Σακάλη έχουν ήδη κινηθεί δικαστικά με μηνύσεις και αγωγές μέσω του δικηγόρου Ζαχαρία Κεσέ. Η δε χθεσινή κίνηση Παπαδόπουλου με συνήγορο τον Απόστολο Πόντα στρέφεται κατά τον Ταλ Ντίλιαν, Φέληξ Μπίτζιου, Ιωάννη Λαβράνου και Σάρα Σχάμου και ζητά να εξεταστεί το ενδεχόμενο κατασκοπίας σε βάρο της χώρας επειδή παγιδεύτηκε ενεργό στέλεχος της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών.
2: Καιρός.
3: Ηλιοφάνεια με υψηλές θερμοκρασίες και υγρασία σήμερα στην Πάτρα. Το θερμόμετρο από 23 βαθμούς έως 38 βαθμούς Κελσίου. Άνεμη βορειοδυτική 3 με 4 μπουφόρ και υγρασία μέχρι 70%.
2: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524447. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
0: Παιδιά που φορούν γυαλιά μυωπίας, τώρα πιο χαρούμενα, πιο ελεύθερα. Γνωρίστε τους νέους προηγμένους φακούς για τη διαχείριση της παιδικής μυωπίας στα καταστήματα οπτικών Φίλιππος Καμίσης. Δεν είναι απλά διορθωτική φακή. Είναι μια ολιστική προσέγγιση που αποδεδειγμένα καθυστερεί την εξέλιξη της μυωπίας στα παιδιά. Είναι ασφαλέστεροι, πιο ανθεκτικοί, πιο λεπτοί, ενισχύουν την ευεξία και υποστηρίζουν τη σωστή στάση του σώματος. Πώς? Ελάτε να σας εξηγήσουμε από κοντά. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Για χαρούμενα παιδιά, γεμάτα αυτοπεποίθηση. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Γυαλιά ηλίου, οράσεως, φακή επαφής. Στην πλατεία Γεωργίου και στη Μεζόνος 107 και...
4: Ξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη ασυζητητή. Κάλεσε στο 2610-992-156. Σέρβις και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και Νταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη. Στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο.
5: Κάναμε την απόλαυση στέκι στην Αγγλικάδα με παραδοσιακούς μεζέδες, τη σπεσιαλιτέ μας πίτα γύρω στα κάρβουνα και όπως πάντα προσιτές τιμές. Μεζεδοπολείο η απόλαυση. Μαραθωνομάχο παλιές εργατικές Αγγλικάδας στην κεντρική πλατεία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-6425-67.
6: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
7: Δεν υπάρχει!
6: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
8: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
9: Αξία μοναδική και σχέση σταθερή. Η κατσαρόλα της Τούλας. Η μαμά μικρών και μεγάλων που αναλαμβάνει να μας προσέχει καθημερινά με σπιτικό, καλό μαγειρεμένο και νόστιμο φαγητό. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Όταν το καθημερινό φαγητό μετατρέπεται σε γιορτή με την ποιότητα και τις μοναδικές συνταγές της μαμάς Τούλας. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Ρήγα Φερέως 49, δίπλα στην πλατεία Όλγας. Τηλέφωνο 2610-271-555.
10: Ρε παιδιά, ακούω για εκλεκτούς μεζέδες, ακούω για τις χειροποίητες νοστιμίες που υπάρχουν σε κάθε πιάτο, ακούω για τη θέα της θάλασσας που την έχει στο πιάτο, ακούω και δεν καταλαβαίνω. Πότε φεύγουμε για Σούσουρο? Εδώ και τόσα χρόνια σας σερβίρουμε πάντα με χαμόγελο και την ίδια ποιότητα στα πιάτα μας. Σούσουρο στην παραλία Ψανής, στην Αύπακτο. Γαστρονομία σε άλλο επίπεδο.
7: Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
11: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα αλλά και υγραέριο κίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
7: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος.
11: Τώρα και υγραέριο κίνησης.
7: Πατρών Κλάους 102, απέναντι από το Παμπελοποννησιακό στάδιο.
12: This station is now the ultimate power in the universe.
13: Radio Gamma.
14: Contre vents et marées, nous nous sommes aimés. Contre vents et marées, nous avons navigué de tempêtes embordées sur de gouffres amers. Contre vents et marées.

0: ώρα είναι 12:30.
1: Παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610-640-600. Ταβέρνα Γλαύκος, η ιστορία της απόλαυσης.
2: Ταβέρνα Γλαύκος, κάθε Πέμπτη, κατσικάκι στα Κλίματα και κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, προβατίνα παϊδάκια στα Κάρβουνα. Ταβέρνα Γλαύκος, στην περιοχή Γλαύκος.
3: Ακούτε, Ράδιο Γάμα 94 FM.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Το δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
2: Ξέχνα τις αναμονές και τα τηλεφωνικά κέντρα. Με το νέο app του ραδιοταξί Πάτρας 18300 βάζεις προορισμό, βλέπεις το κόστος και ταξί έρχεται. Όλα με ένα πάτημα στο κινητό σου. Ξέρεις από πριν τι θα πληρώσεις και φεύγεις χωρίς καθυστερήσεις. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Το ταξί όπως το θέλουμε σήμερα. Ο νέος τρόπος να παίρνεις ταξί. Στον δρόμο όλοι κινούνται. Πόσοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 και να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό. Απόκτησε την BMW σειρά 1 120. Έτοιμο παράδοτη με M-Sport πακέτο εξοπλισμού σε νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ στην BMW Τζουραμάνης στην Πάτρα. Οδήγησε την τώρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 4368 25.
3: Ειδήσεις.
4: Σταγόνα στον ωκεανό της ακρίβειας μπορεί πλέον να χαρακτηριστεί η πολυδιαφημισμένη από την κυβέρνηση εθελοντική μείωση των τιμών στα σούπερ μάρκετ. Σύμφωνα με όσα καταγγέλουν καταναλωτές, πολλά προϊόντα ανατιμήθηκαν αθόρυβα και ανέτεια, με αποτέλεσμα σήμερα οι προσφερόμενες μειωμένες τιμές να είναι υψηλότερες από εκείνες του Ιουλίου. Σημειώνεται ότι ακόμα δεν έχει επισήμως ανακοινωθεί πόσο διάστημα θα κρατήσει αυτή η εθελοντική προσφορά των σούπερ μάρκετ. Στο μεταξύ των ακριβότερων αγορών καυσίμων διεθνώς είναι η Ελλάδα, ενώ βρίσκεται μεταξύ των χωρών της Ευρωζώνης με τις υψηλότερες τιμές τόσο στη βενζίνη όσο και στο ντίζελ, με τις επιδοτήσεις να εξανεμίζονται και η επιλογή μιας μόνιμης παρέμβασης στον φόρο των καυσίμων να παραμένει εκτός συζήτησης. Ειδικότερα, η Ελλάδα κατατάσσεται τακτικά στην πρώτη πεντάδα των ακριβότερων χωρών της Ευρώπης. Εθνικό σχέδιο ανασυγκρότησης εξαγγέλει σήμερα στις 8 το βράδυ από τη Θεσσαλονίκη ο Αλέξης Τσίπρας. Ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης ανοίγει απόψε πρώτο στην αυλαία της ΔΕΘ, καταθέτοντας νέα πρόταση διακυβέρνησης, φιλοδοξώντας να ικανοποιήσει την απέτηση της κοινωνίας, εμφανίζοντας καθαρές και κοστολογημένες προτάσεις με ένα πρόγραμμα για την αντιμετώπιση των κρίσιμων προβλημάτων επιβίωσης που αντιμετωπίζει ο λαός και η χώρα συνολικά. Την ίδια ώρα, το Πασόκ του Νίκου Ανδρουλάκη θα βρίσκεται στα ορεινά του Λασιδίου, απολαμβάνοντας αντικριστό και γιορτάζοντας τα 52 χρόνια πολιτικής λειτουργίας του από το ορόσημο της 3ης Σεπτέμβρη, αλλά χωρίς τον Γιώργο Παπανδρέου που φέρεται να βρίσκεται στη Σαουδική Αραβία διδάσκοντας πολιτικές επιστήμες στο Ριάντ. Η πρόσφατη απόπειρα επίθεσης με μη επανδρωμένο αεροσκάφος στο αεροδρόμιο της Λειψίας αποτελεί πλέον τον καταλύτη για την κλιμάκωση της έντασης ανάμεσα στη Δύση και τη Ρωσία. Τόσο το ΝΑΤΟ όσο και η Ευρωπαϊκή Ένωση ξεκαθαρίζουν ότι δεν πρόκειται να υποκύψουν στις τακτικές του υβριδικού πολέμου που αποδίδουν στο Κρεμλίνο. Την ίδια στιγμή η Γερμανία προχωρά σε δραστικά διπλωματικά μέτρα, προκαλώντας την αντίδραση της Μόσχας που χαρακτήρισε την υπόθεση ως βιαστικά κατασκευασμένη πρόκληση. Το χώρο της αλληλεγγύης προς τη Γερμανία άνοιξε άμεσα ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, με την πρόεδρο της Κομισιόν, Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν, και την επικεφαλής Ευρωπαϊκής Διπλωματίας, Καγιά Κάλλας, ενώ χθες αργά το βράδυ προσετέθηκε ο Έλληνας Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος με ανάρτησή του στην πλατφόρμα X έστειλε σαφές μήνυμα ότι οι ευρωπαϊκές δημοκρατίες δεν πρόκειται να υποκύψουν σε προσπάθειες εκφοβισμού και αποσταθεροποίησης. Οι δηλώσεις Μητσοτάκη έρχονται μετά την επίσημη ανακοίνωση της Γερμανικής κυβέρνησης που απέδωσε στη Ρωσία την ευθύνη για την υβριδική επίθεση της 4ης Αυγούστου στο αεροδρόμιο της Λειψίας. Το δρόμο για τη φυλακή πήρε ήδη ο 27χρονος που κατηγορείται για συμμετοχή σε σοβαρά επεισόδια και περιστατικά εκφοβισμού ιδιοκτητών νυχτερινών καταστημάτων στην Πάτρα. Ο κατηγορούμενος φέρεται να είχε κεντρικό ρόλο σε ομάδα που εκφόβιζε επιχειρηματίες στην παραλιακή του Ρίου, ενώ είχαν εκδοθεί 2 εντάλματα σύλληψης για πολλά κακουργήματα. Είχε συλληφθεί με επεισοδιακό τρόπο στο πλαίσιο οργανωμένης αστυνομικής επιχείρησης σε καφετέρια της περιβόλας Πατρών. Μείζον θέμα εσωτερικής ασφάλειας φαίνεται να προκύπτει μετά τις αποκαλύψεις επιχειρησιακών στελεχών της ΕΥΠ και την μηνυτήρια αναφορά που κατέθεσε χθες ο Γιάννης Παπαδόπουλος, εν ενεργεία στέλεχος της υπηρεσίας στο κλιμάκιο της Πάτρας. Ο κύριος Παπαδόπουλος αποκάλυψε ότι παγιδεύτηκε μαζί με άλλα 5 στελέχη της ΕΥΠ από το Predator και μάλιστα όσο ασκούσε τα υπηρεσιακά του καθήκοντα. Στις λίστες που δημοσιοποιήθηκαν μόλις άνοιξε η υπόθεση, περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων ο τότε υποδιοικητής της ΕΥΠ Βασίλης Γκρίζης, ο τότε διευθυντής ασφαλείας Τάσος Παπαγεωργίου, ο τότε διοικητής μονάδας Πάτρας Γιάννης Παπαδόπουλος, καθώς και τα επιχειρησιακά στελέχη πρώτης γραμμής Μαρία Ζωή Σακάλη και Αγγελική Ρούσου. Μάλιστα, οι κυρίες Ρούσου και Σακάλη έχουν ήδη κινηθεί δικαστικά με μηνύσεις και αγωγές μέσω του δικηγόρου Ζαχαρία Κεσέ. Η δέκτεσινή κίνηση Παπαδόπουλου με συνήγορο τον Απόστολο Πόντα στρέφεται κατά των Ταλ Ντίλιαν, Φέληξ Μπίτζιου, Ιωάννη Λαβράνου και Σάρας Χάμου και ζητά να εξεταστεί το ενδεχόμενο κατασκοπίας σε βάρος της χώρας επειδή παγιδεύτηκε ενεργό στέλεχος της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών.
2: Καιρός.
4: Ηλιοφάνεια με υψηλές θερμοκρασίες και υγρασία σήμερα στην Πάτρα. Το θερμόμετρο από 23 βαθμούς έως 38 βαθμούς Κελσίου. Άνεμη βορειοδυτική 3 με 4 μποφόρ και υγρασία μέχρι 70%.
0: Μίνα, για διάβασε εδώ, γιατί ήρθε μήνυμα.
3: Πάλι εγώ θα διαβάσω. Να πας στο Δελέγκο να φτιάξεις γυαλιά. Δεν θα περάσει η πρεσβειοποία, δεν είναι συνάχη.
2: Αν χρειάζεστε γυαλιά, μην το καθυστερείτε.
3: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
2: Όλη η επώνυμη οίκη οπτικών σε γυαλιά ηλίου και γυαλιά οράσεως.
3: Φακή επαφής, πολυεστιακά.
2: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
3: Με ζώνος 80 στην Πάτρα και ακροτηρίου 15 στην πλατεία Παπανδρέου Ψαροφάη.
2: Τηλέφωνο 2610-313-388.
3: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος. Μπε, τι έγινε? Πήραμε τα γυαλιά τώρα και διαβάζουμε μόνοι μας.
5: Αξία μοναδική και σχέση σταθερή. Η κατσαρόλα της Τούλας. Η μαμά μικρών και μεγάλων που αναλαμβάνει να μας προσέχει καθημερινά με σπιτικό, καλό μαγειρεμένο και νόστιμο φαγητό. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Όταν το καθημερινό φαγητό μετατρέπεται σε γιορτή με την ποιότητα και τις μοναδικές συνταγές της μαμάς Τούλας. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Ρήγα Φερέως 49, δίπλα στην πλατεία Όλγας. Τηλέφωνο 2610-271-555.
6: Σαροταβέρνα τα Αστέρια. Δροσερό περιβάλλον, δίπλα στο κύμα. Κάθε ημέρα, φρέσκα, ντόπια ψάρια και ψαρομεζέδες. Μέντορος 1, στην παραλία Προαστίου, στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-43-43-49.
7: Ρε παιδιά, ακούω για εκλεκτούς μεζέδες, ακούω για τις χειροποίητες νοστιμίες που υπάρχουν σε κάθε πιάτο, ακούω για τη θέα της θάλασσας που την έχει στο πιάτο, ακούω και δεν καταλαβαίνω. Πότε φεύγουμε για Σούσουρο? Εδώ και τόσα χρόνια σας σερβίρουμε πάντα με χαμόγελο και την ίδια ποιότητα στα πιάτα μας. Σούσουρο, στην παραλία Ψανής, στην Αύπακτο. Γαστρονομία σε άλλο επίπεδο.
8: Έχω την Ιδανησιώτη και ακούτε ράδιο Γάμα 94 FM.
9: Μα πες μου πως περνάει η αγάπη, κι αν δεν είναι αγάπη τότε τι? Τι μας προκαλεί την αυταπάτη, πως θα

0: www.radiogamma.gr. Σταθμός στην ενημέρωση.
1: Η ώρα είναι 1:30.
2: Έχουμε τα πάντα, αλλά κυρίως έχουμε πάντα την καλύτερη διάθεση να σας εξυπηρετήσουμε.
3: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
2: Με αγάπη και μεράκι προσφέρουμε καθημερινά ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά, τα πιο εκλεκτά τυριά, αϊλανδικά και είδη παντοπολείου στις καλύτερες τιμές.
3: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
2: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, Παντανάσης 39, Ακτίβη Μεών 111, Τζιλιάνου 1, Παραλία Πατρών, Κορίνθου 372 και Σμύρνης. Μιλίχου και Αλιάρτου 20, Σιχενά. Πατρών Κλάους 58, στον Λάγκουρα.
3: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος. Γιατί προτεραιότητά μας είναι να σας εξυπηρετούμε.
4: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 524447. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
5: Από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Μελέτη χώρου, σχεδιασμός και τοποθέτηση που καλύπτει κάθε σας ανάγκη. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Πάντα οικονομικά, πάντα ποιοτικά. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610 341 088. Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
6: Δεν υπάρχει.
5: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
7: Αυτό που θες, θα το δάβεις, Δούβρης.
8: Είμαι ο Γιάννης Μαθές και ακούτε Ράδιο Γάμα 94FM.
9: Σε συναντήσα στο δρόμο και μου κάρφωσε στο νόμο.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Στον δρόμο όλοι κινούνται. Πόσοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 και να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό. Απόκτησε την BMW σειρά 1 120. Έτοιμο παράδοτη με M-Sport πακέτο εξοπλισμού σε νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ στην BMW Τζουραμάνη. Στην Πάτρα. Οδήγησε την τώρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 43 68 25.
0: Το δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
2: Ειδήσεις.
3: Σταγόνα στον ωκεανό της ακρίβειας μπορεί πλέον να χαρακτηριστεί η πολυδιαφημισμένη από την κυβέρνηση εθελοντική μείωση των τιμών στα σούπερ μάρκετ. Σύμφωνα με όσα καταγγέλουν καταναλωτές, πολλά προϊόντα ανατιμήθηκαν αθόρυβα και ανέτεια, με αποτέλεσμα σήμερα οι προσφερόμενες μειωμένες τιμές να είναι υψηλότερες από εκείνες του Ιουλίου. Σημειώνεται ότι ακόμα δεν έχει επισήμως ανακοινωθεί πόσο διάστημα θα κρατήσει αυτή η εθελοντική προσφορά των σούπερ μάρκετ. Στο μεταξύ των ακριβότερων αγορών καυσίμων διεθνώς είναι η Ελλάδα, ενώ βρίσκεται μεταξύ των χωρών της Ευρωζώνης με τις υψηλότερες τιμές τόσο στη βενζίνη όσο και στο ντίζελ, με τις επιδοτήσεις να εξανεμίζονται και η επιλογή μιας μόνιμης παρέμβασης στον φόρο των καυσίμων να παραμένει εκτός συζήτησης. Ειδικότερα, η Ελλάδα κατατάσσεται τακτικά στην πρώτη πεντάδα των ακριβότερων χωρών της Ευρώπης. Εθνικό σχέδιο ανασυγκρότησης εξαγγέλει σήμερα στις 8 το βράδυ από τη Θεσσαλονίκη ο Αλέξης Τσίπρας. Ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης ανοίγει απόψε πρώτος στην αυλαία της ΔΕΘ, καταθέτοντας νέα πρόταση διακυβέρνησης, φιλοδοξώντας να ικανοποιήσει την απέτηση της κοινωνίας, εμφανίζοντας καθαρές και κοστολογημένες προτάσεις με ένα πρόγραμμα για την αντιμετώπιση των κρίσιμων προβλημάτων επιβίωσης που αντιμετωπίζει ο λαός και η χώρα συνολικά. Την ίδια ώρα, το Πασόκ του Νίκου Ανδρουλάκη θα βρίσκεται στα ορεινά του Λασιδίου, απολαμβάνοντας αντικριστό και γιορτάζοντας τα 52 χρόνια πολιτικής λειτουργίας του από το ορόσημο της 3ης Σεπτέμβρη, αλλά χωρίς τον Γιώργο Παπανδρέου που φέρεται να βρίσκεται στη Σαουδική Αραβία διδάσκοντας πολιτικές επιστήμες στο Ριάντ. Η πρόσφατη απόπειρα επίθεσης με μη επανδρωμένο αεροσκάφος στο αεροδρόμιο της Λειψίας αποτελεί πλέον τον καταλύτη για την κλιμάκωση της έντασης ανάμεσα στη Δύση και τη Ρωσία. Τόσο το ΝΑΤΟ όσο και η Ευρωπαϊκή Ένωση ξεκαθαρίζουν ότι δεν πρόκειται να υποκύψουν στις τακτικές του υβριδικού πολέμου που αποδίδουν στο Κρεμλίνο. Την ίδια στιγμή η Γερμανία προχωρά σε δραστικά διπλωματικά μέτρα, προκαλώντας την αντίδραση της Μόσχας που χαρακτήρισε την υπόθεση ως βιαστικά κατασκευασμένη πρόκληση. Το χώρο της αλληλεγγύης προς τη Γερμανία άνοιξε άμεσα ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε με την πρόεδρο της Κομισιόν Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν και την επικεφαλής Ευρωπαϊκής Διπλωματίας Καγιά Κάλλας, ενώ χθες αργά το βράδυ προσετέθηκε ο Έλληνας Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος με ανάρτησή του στην πλατφόρμα X έστειλε σαφές μήνυμα ότι οι ευρωπαϊκές δημοκρατίες δεν πρόκειται να υποκύψουν σε προσπάθειες εκφοβισμού και αποσταθεροποίησης. Οι δηλώσεις Μητσοτάκη έρχονται μετά την επίσημη ανακοίνωση της Γερμανικής κυβέρνησης που απέδωσε στη Ρωσία την ευθύνη για την υβριδική επίθεση της 4ης Αυγούστου στο αεροδρόμιο της Λειψίας. Το δρόμο για τη φυλακή πήρε ήδη ο 27χρονος που κατηγορείται για συμμετοχή σε σοβαρά επεισόδια και περιστατικά εκφοβισμού ιδιοκτητών νυχτερινών καταστημάτων στην Πάτρα. Ο κατηγορούμενος φέρεται να είχε κεντρικό ρόλο σε ομάδα που εκφόβιζε επιχειρηματίες στην παραλιακή του Ρίου, ενώ είχαν εκδοθεί 2 εντάλματα σύλληψης για πολλά κακουργήματα. Είχε συλληφθεί με επεισοδιακό τρόπο στο πλαίσιο οργανωμένης αστυνομικής επιχείρησης σε καφετέρια της περιβόλας Πατρών. Μείζον θέμα εσωτερικής ασφάλειας φαίνεται να προκύπτει μετά τις αποκαλύψεις επιχειρησιακών στελεχών της ΕΥΠ και την μηνυτήρια αναφορά που κατέθεσε χθες ο Γιάννης Παπαδόπουλος, εν ενεργεία στέλεχος της υπηρεσίας στο κλιμάκιο της Πάτρας. Ο κύριος Παπαδόπουλος αποκάλυψε ότι παγιδεύτηκε μαζί με άλλα 5 στελέχη της ΕΥΠ από το Predator και μάλιστα όσο ασκούσε τα υπηρεσιακά του καθήκοντα. Στις λίστες που δημοσιοποιήθηκαν μόλις άνοιξε υπόθεση περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων ο τότε υποδιοικητής της ΕΕΠ Βασίλης Γκρίζης, ο τότε διευθυντής ασφαλείας Τάσος Παπαγεωργίου, ο τότε διοικητής μονάδας Πάτρας Γιάννης Παπαδόπουλος, καθώς και τα επιχειρησιακά στελέχη πρώτης γραμμής Μαρία Ζωή Σακάλη και Αγγελική Ρούσου. Μάλιστα, οι κυρίες Ρούσου και Σακάλη έχουν ήδη κινηθεί δικαστικά με μηνύσεις και αγωγές μέσω του δικηγόρου Ζαχαρία Κεσέ. Η δε χθεσινή κίνηση Παπαδόπουλου με συνήγορο τον Απόστολο Πόντα στρέφεται κατά τον Ταλ Ντίλιαν, Φέληξ Μπίτζιου, Ιωάννη Λαβράνου και Σάρας Χάμου και ζητά να εξεταστεί το ενδεχόμενο κατασκοπίας σε βάρο της χώρας επειδή παγιδεύτηκε ενεργό στέλεχος της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών.
2: Καιρός.
3: Ηλιοφάνεια με υψηλές θερμοκρασίες και υγρασία σήμερα στην Πάτρα. Το θερμόμετρο από 23 βαθμούς έως 38 βαθμούς Κελσίου. Άνεμη βορειοδυτική 3 με 4 μποφόρ και υγρασία μέχρι 70%.
1: Ξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη ασυζητητή. Κάλεσε στο 2610-992-156. Σέρβις και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και Νταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο.
4: Αξία μοναδική και σχέση σταθερή. Η κατσαρόλα της Τούλας. Η μαμά μικρών και μεγάλων που αναλαμβάνει να μας προσέχει καθημερινά με σπιτικό, καλό μαγειρεμένο και νόστιμο φαγητό. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Όταν το καθημερινό φαγητό μετατρέπεται σε γιορτή με την ποιότητα και τις μοναδικές συνταγές της μαμάς Τούλας. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Ρήγα Φερέως 49, δίπλα στην πλατεία Όλγας. Τηλέφωνο 2610-271-555. Αν υπάρχει κάπου στην Πάτρα το κλειδί για την επιτυχία, σίγουρα θα το βρείτε στο κατάστημα κλειδιών Βλαχογιάννης Βασίλης, Έλληνο στρατιώτη του 50. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Κλειδαριές σπιτιών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων, κλειδαριές ασφαλείας, μουκέτα, κλειδιά παντός είδους, κλειδιά immobilizer. Και αν κλειστήκατε έξω, άμεση εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο στο τηλέφωνο 6946-593-719. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Διαθέτουμε, επισκευάζουμε, τοποθετούμε τα πάντα σχετικά με το κλειδί. Θα μας βρείτε Έλληνα στρατιώτη του 50 και στα τηλέφωνα 2610-454-252 ή 6946-593-719.
5: Είναι μίνι και ήρθε για να μείνει. Coffee Market Stores. Εδώ θα βρείτε ζεστό, φρέσκο ψωμί, σνακ, τσιγάρα, προϊόντα για το σπίτι και απολαυστικό καφέ που μπορείτε να τον πάρετε στο χέρι αλλά και να τον απολαύσετε στο καθιστικό μας. Καφέ Mini Market. Ανοιχτά από τις 6.30 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Πανεπιστημίου 166, κοντά στον Ογά, δίπλα στην Ανθοζωοτροφική. Τηλέφωνο 2610-453-312. Coffee Market Stores. Η αγαπημένη στάση της ημέρας.
6: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπόλια Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό Αγίου Νικολάου 32, υποκατάστημα Κυλκής 79-81 και Μανολιάσης.
7: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιατουβιβλίου.gr.
1: Ασφάλεια, προστασία, σιγουριά. Εξασφαλίστε τα σήμερα με μια επίσκεψη στο Ρουμελιώτη.
8: Συστήματα ασφαλείας και αυτοματισμοί Ρουμελιώτης.
1: Η ασφάλειά σας είναι δική μας ευθύνη.
8: Συναγερμοί, ρολά και γκαραζόπορτες.
1: Κάμερες και συστήματα παρακολούθησης.
8: Κάντε τη ζωή σας εύκολη και ευέλικτη με το έξυπνο σπίτι.
1: Ανοίξτε τα ηλεκτρικά ρολά, τη θέρμανση, τα φώτα από το κινητό σας.
8: Ρουμελιώτης. Αξιόπιστες και οικονομικές λύσεις για την ασφάλεια του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
1: Αγίου Ανδρέου 162. Τηλέφωνο 2610-311-927.
9: Παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610-640-600. Ταβέρνα Γλαύκος, η ιστορία της απόλαυσης.
10: Ταβέρνα Γλαύκος, κάθε Πέμπτη, κατσικάκι στα Κλίματα και κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, προβατίνα παϊδάκια στα Κάρβουνα. Ταβέρνα Γλαύκος, στην περιοχή Γλαύκος.
11: Ρε παιδιά, ακούω για εκλεκτούς μεζέδες, ακούω για τις χειροποίητες νοστιμίες που υπάρχουν σε κάθε πιάτο, ακούω για τη θέα της θάλασσας που την έχει στο πιάτο, ακούω και δεν καταλαβαίνω. Πότε φεύγουμε για Σούσουρο? Εδώ και τόσα χρόνια σας σερβίρουμε πάντα με χαμόγελο και την ίδια ποιότητα στα πιάτα μας. Σούσουρο, στην παραλία Ψανής, στην Αύπακτο. Γαστρονομία σε άλλο επίπεδο.
12: Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
13: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιανόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα, αλλά και υγραέριο κίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
12: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιανόπουλος.
13: Τώρα και υγραέριο κίνησης.
12: Πατρών Κλάους 102, απέναντι από το Παμπελοποννησιακό στάδιο. Μείνετε συντονισμένοι.
13: Ράδιο Γάμα 94 FM.

0: Ράδιο Γάμα 94 FM.
1: Στο πολιτισμό Ελευθερία Αστεριοπούλου.
2: Κάθε πρωί μαζί 10 έως 11.

0: ώρα είναι 2:30. Αυτό που θες, αυτό θα
1: βρεις. Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
2: Δεν υπάρχει!
1: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
3: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
4: Μίνα, για διάβασε εδώ, γιατί ήρθε μήνυμα.
2: Πάλι εγώ θα διαβάσω. Να πας στο Δελέγκο να φτιάξεις γυαλιά. Δεν θα περάσει η πρεσβειοποία, δεν είναι συνάχη.
5: Αν χρειάζεστε γυαλιά, μην το καθυστερείτε.
2: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
5: Όλη η επώνυμη οίκη οπτικών σε γυαλιά ηλίου και γυαλιά οράσεως.
2: Φακή επαφής, πολυεστιακά.
5: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
2: Με ζώνος 80 στην Πάτρα και ακροτηρίου 15 στην πλατεία Παπανδρέου Ψαροφάη.
5: Τηλέφωνο 2610-313-388.
2: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος. Μπε, τι έγινε? Πήραμε τα γυαλιά τώρα και διαβάζουμε μόνοι μας.
6: Από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Μελέτη χώρου, σχεδιασμός και τοποθέτηση που καλύπτει κάθε σας ανάγκη. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Πάντα οικονομικά, πάντα ποιοτικά. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες το χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610-341-088.
7: Ράδιο Γάμα 94 FM.
8: Στην ενημέρωση Γιώργος Καρβουνιάρης, Έθη Τσιμάρα.
9: Γεια σας. Ακούτε Ράδιο Γάμα. Είμαι ο Κώστας Τουρνάς. Καλή ακρόαση.

σε λάσα ανακοίτα μα. Io gli direbbe no. Sacra.

0: Η ώρα είναι 3.
1: Στον δρόμο όλοι κινούνται. Πόσοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 και να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό. Απόκτησε την BMW σειρά 1 120 έτοιμο παράδοτη με M-Sport πακέτο εξοπλισμού σε νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ στην BMW Τζουραμάνη στην Πάτρα. Οδήγησε την τώρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-4368-25.
2: Το Δελτίο Ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
3: Ειδήσεις. Σταγόνα στον ωκεανό της ακρίβειας μπορεί πλέον να χαρακτηριστεί η πολυδιαφημισμένη από την κυβέρνηση εθελοντική μείωση των τιμών στα σούπερ μάρκετ. Σύμφωνα με όσα καταγγέλουν καταναλωτές, πολλά προϊόντα ανατιμήθηκαν αθόρυβα και ανέτεια, με αποτέλεσμα σήμερα οι προσφερόμενες μειωμένες τιμές να είναι υψηλότερες από εκείνες του Ιουλίου. Σημειώνεται ότι ακόμα δεν έχει επισήμως ανακοινωθεί πόσο διάστημα θα κρατήσει αυτή η εθελοντική προσφορά των σούπερ μάρκετ. Στο μεταξύ των ακριβότερων αγορών καυσίμων διεθνώς είναι η Ελλάδα, ενώ βρίσκεται μεταξύ των χωρών της Ευρωζώνης με τις υψηλότερες τιμές τόσο στη βενζίνη όσο και στο ντίζελ, με τις επιδοτήσεις να εξανεμίζονται και η επιλογή μιας μόνιμης παρέμβασης στον φόρο των καυσίμων να παραμένει εκτός συζήτησης. Ειδικότερα, η Ελλάδα κατατάσσεται τακτικά στην πρώτη πεντάδα των ακριβότερων χωρών της Ευρώπης. Εθνικό σχέδιο ανασυγκρότησης εξαγγέλει σήμερα στις 8 το βράδυ από τη Θεσσαλονίκη ο Αλέξης Τσίπρας. Ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης ανοίγει απόψε πρώτος στην αυλαία της ΔΕΘ, καταθέτοντας νέα πρόταση διακυβέρνησης, φιλοδοξώντας να ικανοποιήσει την απέτηση της κοινωνίας, εμφανίζοντας καθαρές και κοστολογημένες προτάσεις με ένα πρόγραμμα για την αντιμετώπιση των κρίσιμων προβλημάτων επιβίωσης που αντιμετωπίζει ο λαός και η χώρα συνολικά. Την ίδια ώρα, το Πασόκ του Νίκου Ανδρουλάκη θα βρίσκεται στα ορεινά του Λασιδίου, απολαμβάνοντας αντικριστό και γιορτάζοντας τα 52 χρόνια πολιτικής λειτουργίας του από το ορόσημο της 3ης Σεπτέμβρη, αλλά χωρίς τον Γιώργο Παπανδρέου που φέρεται να βρίσκεται στη Σαουδική Αραβία διδάσκοντας πολιτικές επιστήμες στο Ριάντ. Η πρόσφατη απόπειρα επίθεσης με μη επανδρωμένο αεροσκάφος στο αεροδρόμιο της Λειψίας αποτελεί πλέον τον καταλύτη για την κλιμάκωση της έντασης ανάμεσα στη Δύση και τη Ρωσία. Τόσο το ΝΑΤΟ όσο και η Ευρωπαϊκή Ένωση ξεκαθαρίζουν ότι δεν πρόκειται να υποκύψουν στις τακτικές του υβριδικού πολέμου που αποδίδουν στο Κρεμλίνο. Την ίδια στιγμή η Γερμανία προχωρά σε δραστικά διπλωματικά μέτρα, προκαλώντας την αντίδραση της Μόσχας που χαρακτήρισε την υπόθεση ως βιαστικά κατασκευασμένη πρόκληση. Το χώρο της αλληλεγγύης προς τη Γερμανία άνοιξε άμεσα ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε με την πρόεδρο της Κομισιόν Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν και την επικεφαλής Ευρωπαϊκής Διπλωματίας Καγιά Κάλλας, ενώ χθες αργά το βράδυ προσετέθηκε ο Έλληνας Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος με ανάρτησή του στην πλατφόρμα X έστειλε σαφές μήνυμα ότι οι ευρωπαϊκές δημοκρατίες δεν πρόκειται να υποκύψουν σε προσπάθειες εκφοβισμού και αποσταθεροποίησης. Οι δηλώσεις Μητσοτάκη έρχονται μετά την επίσημη ανακοίνωση της Γερμανικής κυβέρνησης που απέδωσε στη Ρωσία την ευθύνη για την υβριδική επίθεση της 4ης Αυγούστου στο αεροδρόμιο της Λειψίας. Το δρόμο για τη φυλακή πήρε ήδη ο 27χρονος που κατηγορείται για συμμετοχή σε σοβαρά επεισόδια και περιστατικά εκφοβισμού ιδιοκτητών νυχτερινών καταστημάτων στην Πάτρα. Ο κατηγορούμενος φέρεται να είχε κεντρικό ρόλο σε ομάδα που εκφόβιζε επιχειρηματίες στην παραλιακή του Ρίου, ενώ είχαν εκδοθεί 2 εντάλματα σύλληψης για πολλά κακουργήματα. Είχε συλληφθεί με επεισοδιακό τρόπο στο πλαίσιο οργανωμένης αστυνομικής επιχείρησης σε καφετέρια της περιβόλας Πατρών. Μείζον θέμα εσωτερικής ασφάλειας φαίνεται να προκύπτει μετά τις αποκαλύψεις επιχειρησιακών στελεχών της ΕΥΠ και την μηνυτήρια αναφορά που κατέθεσε χθες ο Γιάννης Παπαδόπουλος, εν ενεργεία στέλεχος της υπηρεσίας στο κλιμάκιο της Πάτρας. Ο κύριος Παπαδόπουλος αποκάλυψε ότι παγιδεύτηκε μαζί με άλλα 5 στελέχη της ΕΥΠ από το Predator και μάλιστα όσο ασκούσε τα υπηρεσιακά του καθήκοντα. Στις λίστες που δημοσιοποιήθηκαν μόλις άνοιξε η υπόθεση περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων ο τότε υποδιοικητής της ΕΕΠ Βασίλης Γκρίζης, ο τότε διευθυντής ασφαλείας Τάσος Παπαγεωργίου, ο τότε διοικητής μονάδας Πάτρας Γιάννης Παπαδόπουλος, καθώς και τα επιχειρησιακά στελέχη πρώτης γραμμής Μαρία Ζωή Σακάλη και Αγγελική Ρούσου. Μάλιστα, οι κυρίες Ρούσου και Σακάλη έχουν ήδη κινηθεί δικαστικά με μηνύσεις και αγωγές μέσω του δικηγόρου Ζαχαρία Κεσέ. Η δε χθεσινή κίνηση Παπαδόπουλου με συνήγορο τον Απόστολο Πόντα στρέφεται κατά τον Ταλ Ντίλιαν, Φέληξ Μπίτζιου, Ιωάννη Λαβράνου και Σάρα Χάμου και ζητά να εξεταστεί το ενδεχόμενο κατασκοπίας σε βάρος της χώρας επειδή παγιδεύτηκε ενεργό στέλεχος της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών.
0: Καιρός.
3: Ηλιοφάνεια με υψηλές θερμοκρασίες και υγρασία σήμερα στην Πάτρα. Το θερμόμετρο από 23 βαθμούς έως 38 βαθμούς Κελσίου. Άνεμη βορειοδυτική 3 με 4 μποφόρ και υγρασία μέχρι 70%.

0: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 52 4447. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
1: Έχουμε τα πάντα, αλλά κυρίως έχουμε πάντα την καλύτερη διάθεση να σας εξυπηρετήσουμε.
2: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
1: Με αγάπη και μεράκι προσφέρουμε καθημερινά ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά, τα πιο εκλεκτά τυριά, αϊλανδικά και είδη παντοπολίου στις καλύτερες τιμές.
2: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
1: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, Παντανάσης 39, Ακτιδημαίων 111, Τζιλιάνου 1, Παραλία Πατρών, Κορίνθου 372 και Σμύρνης. Μιλίχου και Αλιάρτου 20, Σιχενά. Πατρών Κλάους 58, στον Λάγκουρα.
2: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος. Γιατί προτεραιότητά μας είναι να σας εξυπηρετούμε.
3: Ρε παιδιά, ακούω για εκλεκτούς μεζέδες, ακούω για τις χειροποίητες νοσηλείες που υπάρχουν σε κάθε πιάτο, ακούω για τη θέα της θάλασσας που την έχει στο πιάτο, ακούω και δεν καταλαβαίνω. Πότε φεύγουμε για Σούσουρο? Εδώ και τόσα χρόνια σας σερβίρουμε πάντα με χαμόγελο και την ίδια ποιότητα στα πιάτα μας. Σούσουρο στην παραλία Ψανής, στην Αύπακτο. Γαστρονομία σε άλλο επίπεδο.
4: Ασφάλεια, προστασία, σιγουριά. Εξασφαλίστε τα σήμερα με μια επίσκεψη στο Ρουμελιώτη.
5: Συστήματα ασφαλείας και αυτοματισμοί Ρουμελιώτης.
4: Η ασφάλειά σας είναι δική μας ευθύνη.
5: Συναγερμοί, ρολάκι, γκαραζόπορτες.
4: Κάμερες και συστήματα παρακολούθησης.
5: Κάντε τη ζωή σας εύκολη και ευέλικτη με το έξυπνο σπίτι.
4: Ανοίξτε τα ηλεκτρικά ρολά, τη θέρμανση, τα φώτα από το κινητό σας.
5: Ρουμελιώτης. Αξιόπιστες και οικονομικές λύσεις για την ασφάλεια του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
4: Αγίου Ανδρέου 162. Τηλέφωνο 2610 311 927.
6: Είμαι ο Γιάννης Μαθές και ακούτε ράδιο Γάμα 94 FM.
7: Σε συνάντησα στο δρόμο

0: Ράδιο Γάμα 94FM. Ο ιστορικός σταθμός από το 1983.
1: Και συνεχίζουμε μαζί.

0: ώρα είναι 3:30.
1: Να το κάνω, το άκουγα. Από τα πρώτα ραδιόφωνα που άκουγα, όταν πήγαινα στο Δίο στην Πάτρα, και θυμάμαι να βάζω να συμπίνει το ραδιογράμμα. Πάτε είναι το 4.
2: Μέτρησα τα χρόνια μου κι είδα πως περάσανε πιο πολλά, πιο πολλά.
3: Κινά, για διάβασε εδώ, γιατί ήρθε μήνυμα.
4: Πάλι εγώ θα διαβάσω. Να πας στο Δελέγκο να φτιάξεις γυαλιά. Δεν θα περάσει η πρεσβειοποία, δεν είναι συνάχη.
5: Αν χρειάζεστε γυαλιά, μην το καθυστερείτε.
4: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
5: Όλοι οι επώνυμοι οίκοι οπτικών σε γυαλιά ηλίου και γυαλιά οράσεως.
4: Φακή επαφής, πολυεστιακά.
5: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
4: Με ζώνος 80 στην Πάτρα και ακροτηρίου 15 στην πλατεία Παπανδρέου Ψαροφάη.
5: Τηλέφωνο 2610-313-388.
4: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος. Μπε, τι έγινε? Πήραμε τα γυαλιά τώρα και διαβάζουμε μόνιμα.
6: Έχετε πρόβλημα αποχέτευσης στο σπίτι, στο γραφείο, στον επαγγελματικό σας χώρο? Έχουμε την αποτελεσματικότερη λύση.
7: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος.
6: Η εταιρεία διαθέτει το μεγαλύτερο στόλο αποφρακτικών, πιεστικών και αναρροφητικών μηχανημάτων, αλλά και τη μοναδική μονάδα ελέγχου με κάμερες υψηλής ευκρίνειας που εντοπίζουν τις διαρροές στους αγωγούς, καθώς και χημικές τουαλέτες για όλους τους χώρους όπως ορίζουν οι κοινοτικές οδηγίες.
7: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος. Τηλέφωνα 2610-62-42-22 και 6977-28-43-76.
6: Υπεύθυνος Δυτικής Ελλάδας, Πλούμης Ιωάννης.
8: Σαροταβέρνα τα Αστέρια. Δροσερό περιβάλλον, δίπλα στο κύμα. Κάθε ημέρα, φρέσκα, ντόπια ψάρια και ψαρομεζέδες. Μέντορος 1, στην παραλία Προαστίου, στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-43-43-49.
9: Παιδιά που φορούν γυαλιά μυοπίας, τώρα πιο χαρούμενα, πιο ελεύθερα. Γνωρίστε τους νέους προηγμένους φακούς για τη διαχείριση της παιδικής μυοπίας στα καταστήματα οπτικών Φίλιππος Καμίσης. Δεν είναι απλά διορθωτική φακή. Είναι μια ολιστική προσέγγιση που αποδεδειγμένα καθυστερεί την εξέλιξη της μυοπίας στα παιδιά. Είναι ασφαλέστερη, πιο ανθεκτική, πιο λεπτή, ενισχύουν την ευεξία και υποστηρίζουν τη σωστή στάση του σώματος. Πώς? Ελάτε να σας εξηγήσουμε από κοντά. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Για χαρούμενα παιδιά, γεμάτα αυτοπεποίθηση. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Γυαλιά ηλίου, οράσεως, φακή επαφής. Στην πλατεία Γεωργίου και στη Μεζόνος 107 και Ερμού.
10: Ράδιο Γάμα
11: 94FM.
10: Αχαΐα.
11: Ηλία.
10: Ετωλοακαρνανία.
11: Και www.radiogamma.gr.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Το δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
2: Ειδήσεις.
3: Σταγόνα στον ωκεανό της ακρίβειας μπορεί πλέον να χαρακτηριστεί η πολυδιαφημισμένη από την κυβέρνηση εθελοντική μείωση των τιμών στα σούπερ μάρκετ. Σύμφωνα με όσα καταγγέλουν καταναλωτές, πολλά προϊόντα ανατιμήθηκαν αθόρυβα και ανέτεια, με αποτέλεσμα σήμερα οι προσφερόμενες μειωμένες τιμές να είναι υψηλότερες από εκείνες του Ιουλίου. Σημειώνεται ότι ακόμα δεν έχει επισήμως ανακοινωθεί πόσο διάστημα θα κρατήσει αυτή η εθελοντική προσφορά των σούπερ μάρκετ. Στο μεταξύ των ακριβότερων αγορών καυσίμων διεθνώς είναι η Ελλάδα, ενώ βρίσκεται μεταξύ των χωρών της Ευρωζώνης με τις υψηλότερες τιμές τόσο στη βενζίνη όσο και στο ντίζελ, με τις επιδοτήσεις να εξανεμίζονται και η επιλογή μιας μόνιμης παρέμβασης στον φόρο των καυσίμων να παραμένει εκτός συζήτησης. Ειδικότερα, η Ελλάδα κατατάσσεται τακτικά στην πρώτη πεντάδα των ακριβότερων χωρών της Ευρώπης. Εθνικό σχέδιο ανασυγκρότησης εξαγγέλει σήμερα στις 8 το βράδυ από τη Θεσσαλονίκη ο Αλέξης Τσίπρας. Ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης ανοίγει απόψε πρώτος στην αυλαία της ΔΕΘ, καταθέτοντας νέα πρόταση διακυβέρνησης, φιλοδοξώντας να ικανοποιήσει την απέτηση της κοινωνίας, εμφανίζοντας καθαρές και κοστολογημένες προτάσεις με ένα πρόγραμμα για την αντιμετώπιση των κρίσιμων προβλημάτων επιβίωσης που αντιμετωπίζει ο λαός και η χώρα συνολικά. Την ίδια ώρα, το Πασόκ του Νίκου Ανδρουλάκη θα βρίσκεται στα ορεινά του Λασιδίου, απολαμβάνοντας αντικριστό και γιορτάζοντας τα 52 χρόνια πολιτικής λειτουργίας του από το ορόσημο της 3ης Σεπτέμβρη, αλλά χωρίς τον Γιώργο Παπανδρέου που φέρεται να βρίσκεται στη Σαουδική Αραβία διδάσκοντας πολιτικές επιστήμες στο Ριάντ. Η πρόσφατη απόπειρα επίθεσης με μη επανδρωμένο αεροσκάφος στο αεροδρόμιο της Λειψίας αποτελεί πλέον τον καταλύτη για την κλιμάκωση της έντασης ανάμεσα στη Δύση και τη Ρωσία. Τόσο το ΝΑΤΟ όσο και η Ευρωπαϊκή Ένωση ξεκαθαρίζουν ότι δεν πρόκειται να υποκύψουν στις τακτικές του υβριδικού πολέμου που αποδίδουν στο Κρεμλίνο. Την ίδια στιγμή η Γερμανία προχωρά σε δραστικά διπλωματικά μέτρα, προκαλώντας την αντίδραση της Μόσχας που χαρακτήρισε την υπόθεση ως βιαστικά κατασκευασμένη πρόκληση. Το χώρο της αλληλεγγύης προς τη Γερμανία άνοιξε άμεσα ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε με την πρόεδρο της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και την επικεφαλής Ευρωπαϊκής Διπλωματίας Καγιά Κάλλας, ενώ χθες αργά το βράδυ προσετέθηκε ο Έλληνας Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος με ανάρτησή του στην πλατφόρμα X έστειλε σαφές μήνυμα ότι οι ευρωπαϊκές δημοκρατίες δεν πρόκειται να υποκύψουν σε προσπάθειες εκφοβισμού και αποσταθεροποίησης. Οι δηλώσεις Μητσοτάκη έρχονται μετά την επίσημη ανακοίνωση της Γερμανικής κυβέρνησης που απέδωσε στη Ρωσία την ευθύνη για την υβριδική επίθεση της 4ης Αυγούστου στο αεροδρόμιο της Λειψίας. Το δρόμο για τη φυλακή πήρε ήδη ο 27χρονος που κατηγορείται για συμμετοχή σε σοβαρά επεισόδια και περιστατικά εκφοβισμού ιδιοκτητών νυχτερινών καταστημάτων στην Πάτρα. Ο κατηγορούμενος φέρεται να είχε κεντρικό ρόλο σε ομάδα που εκφόβιζε επιχειρηματίες στην παραλιακή του Ρίου, ενώ είχαν εκδοθεί 2 εντάλματα σύλληψης για πολλά κακουργήματα. Είχε συλληφθεί με επεισοδιακό τρόπο στο πλαίσιο οργανωμένης αστυνομικής επιχείρησης σε καφετέρια της περιβόλας Πατρών. Μείζον θέμα εσωτερικής ασφάλειας φαίνεται να προκύπτει μετά τις αποκαλύψεις επιχειρησιακών στελεχών της ΕΥΠ και την μηνυτήρια αναφορά που κατέθεσε χθες ο Γιάννης Παπαδόπουλος, εν ενεργεία στέλεχος της υπηρεσίας στο κλιμάκιο της Πάτρας. Ο κύριος Παπαδόπουλος αποκάλυψε ότι παγιδεύτηκε μαζί με άλλα 5 στελέχη της ΕΥΠ από το Predator και μάλιστα όσο ασκούσε τα υπηρεσιακά του καθήκοντα. Στις λίστες που δημοσιοποιήθηκαν μόλις άνοιξε η υπόθεση περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων ο τότε υποδιοικητής της ΕΥΠ Βασίλης Γκρίζης, ο τότε διευθυντής ασφαλείας Τάσος Παπαγεωργίου, ο τότε διοικητής μονάδας Πάτρας Γιάννης Παπαδόπουλος, καθώς και τα επιχειρησιακά στελέχη πρώτης γραμμής Μαρία Ζωή Σακάλη και Αγγελική Ρούσου. Μάλιστα, οι κυρίες Ρούσου και Σακάλη έχουν ήδη κινηθεί δικαστικά με μηνύσεις και αγωγές μέσω του δικηγόρου Ζαχαρία Κεσέ. Η δε χθεσινή κίνηση Παπαδόπουλου με συνήγορο τον Απόστολο Πόντα στρέφεται κατά τον Ταλ Ντίλιαν, Φέληξ Μπίτζιου, Ιωάννη Λαβράνου και Σάρας Χάμου και ζητά να εξεταστεί το ενδεχόμενο κατασκοπίας σε βάρο της χώρας επειδή παγιδεύτηκε ενεργό στέλεχος της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών.
2: Καιρός.
3: Ηλιοφάνεια με υψηλές θερμοκρασίες και υγρασία σήμερα στην Πάτρα. Το θερμόμετρο από 23 βαθμούς έως 38 βαθμούς Κελσίου. Άνεμη βορειοδυτική 3 με 4 μποφόρ και υγρασία μέχρι 70%.
2: Ξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη ασυζητητή. Κάλεσε στο 2610-992-156. Σέρβις και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και Νταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο.
0: Από τον ήλιο κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Μελέτη χώρου, σχεδιασμός και τοποθέτηση που καλύπτει κάθε σας ανάγκη. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Πάντα οικονομικά, πάντα ποιοτικά. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610-341-088.
4: Αν υπάρχει κάπου στην Πάτρα το κλειδί για την επιτυχία, σίγουρα θα το βρείτε στο κατάστημα κλειδιών Βλαχογιάννης Βασίλης, Έλληνο στρατιώ του 50. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Κλειδαριές σπιτιών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων, κλειδαριές ασφαλείας, νουκέτα, κλειδιά παντός είδους, κλειδιά immobilizer. Και αν κλειστήκατε έξω, άμεση εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο στο τηλέφωνο 6946-593-719. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Διαθέτουμε, επισκευάζουμε, τοποθετούμε τα πάντα σχετικά με το κλειδί. Θα μας βρείτε Έλληνα στρατιώ του 50 και στα τηλέφωνα 2610-454-252 ή 6946-593-719.
5: Αντιγόν, η παράσταση που ξεχώρισε και παρακολούθησαν περισσότεροι από 50.000 θεατές επιστρέφει για δεύτερη χρονιά. Αντιγόνη του Σοφοκλή. Πρωταγωνιστούν Λένα Παπαλιγκούρα, Μελέτη Ηλία, Μιχάλη Οικονόμου, Θανάσης Ντόμης, Νάνση Μπουκ, Ιφηγένεια Καραμίτου, Γιώργος Νούσης, Λένα Μποζάκη, Βαγγέλης Αλευρής, Ιώβη Φραγκάτου. Αντιγόνη, η κορυφαία τραγωδία σε σκηνοθεσία Θέμη Μουμουλίδη. Προπόληση more.com. 5 Σεπτεμβρίου,
6: αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
7: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιανόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα αλλά και υγραέριο κίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
6: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιανόπουλος.
7: Τώρα και υγραέριο κίνησης.
6: Πατρών Κλάους 102 απέναντι από το Παμπελοποννησιακό στάδιο.
7: Ράδιο Γάμα 94FM.
6: Στην ψυχαγωγία Θόδωρος Παπαθεοδόρου, Παντελής Μαυρίδης.
8: Είμαστε στον αέρα του Ράδιο Γάμα 94FM.

0: Ράδιο Γάμα 94 FM.
1: Στο πολιτισμό Ελευθερία Αστεριοπούλου.
2: Κάθε πρωί μαζί 10 έως 11.

0: ώρα είναι 4:30.
1: Στον δρόμο όλοι κινούνται. Πόσοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 και να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό. Απόκτησε την BMW σειρά 1 120. Έτοιμο παράδοτη με M-Sport πακέτο εξοπλισμού σε νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ στην BMW Τζουραμάνης στην Πάτρα. Οδήγησε την τώρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 4368 25. Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
2: Δεν υπάρχει!
1: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
3: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρης.
4: Αξία μοναδική και σχέση σταθερή. Η κατσαρόλα της Τούλας. Η μαμά μικρών και μεγάλων που αναλαμβάνει να μας προσέχει καθημερινά με σπιτικό, καλό μαγειρεμένο και νόστιμο φαγητό. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Όταν το καθημερινό φαγητό μετατρέπεται σε γιορτή με την ποιότητα και τις μοναδικές συνταγές της μαμάς Τούλας. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Ρήγα Φέρεως 49, δίπλα στην πλατεία Όλγας. Τηλέφωνο 2610-271-555.
1: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
5: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, ένα δίπλα σας. Τζιλιάνου 1, παραλία Πατρών.
6: Calavritapress.gr. Ροή ειδήσεων. Ενημέρωση. Με ένα κλικ στις οθόνες σας. Calavritapress.gr. Η ενημέρωση της ορεινής αχαΐας. Ειδήσεις, γεγονότα, πολιτισμός. Calavritapress.gr. Με ένα κλικ. Ενημέρωση.
7: Γυναίκες, ήρθε η ώρα να καταλάβουμε τα έδρανα της Βουλής.
8: Εκκλησιάζουσες, γυναίκες στην εξουσία.
9: Η ανατρεπτική κωμωδία του Αριστοφάνη στον ξέφρενο ρυθμό του τσίρκου και του καμπαρέ. Πρωταγωνιστούν Χατζηπαναγιώτης, Ασλάνοβου, Ασπιώτης, Κέιν, Ριμένας, Βίτα, Κυρόζη, Βαλαμότη, Παναγιοταρέα, Τζελέπη. Σκηνοθεσία Θέμης Μομουλίδης.
10: Η Βουλή αποφάσισε να αναλάβει τη γυναίκες στην εξουσία.
9: Εκκλησιάζουσες, η κωμωδία του καλοκαιριού. 6 Σεπτεμβρίου. Θερινό Δημοτικό Θέατρο Δήμου Πατρέων. Παραγωγή 5η εποχή. Προπόληση more.com.
11: Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε τα τελευταία 5 χρόνια από το Αθηναϊκό κοινό ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Οι σύγχρονες σχέσεις των δύο φίλων, τα αδιέξοδα, η συντροφικότητα. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Θερινό Δημοτικό Θέατρο Πάτρας. Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου στις 9. Προπόληση στα σημεία του φεστιβάλ και more.com.
12: Στέλιος Ρόκος, Music is Life. Ο αγαπημένος ερμηνευτής και τραγουδοποιός επιστρέφει για ένα καλοκαίρι γεμάτο ενέργεια και μεγάλες επιτυχίες. Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου, Royal Theatre. Ώρα έναρξης 9. Μαζί του η Έλενα Παναγιωτίδου. Προπόληση ticketservices.gr. Flash Live, βιβλιοπωλείο Discover, βιβλιοπωλείο Παπαχρήστου, το Θρανείο, Joy Records. Στέλιος Ρόκος, Music is Life. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions.
13: Η παιδική σκηνή της Γιώτα Τζουάνι παρουσιάζει τη μεγάλη διαδραστική παιδική παράσταση «Η παρέα του Μίκη και το τραγούδι της χαράς». Η επιτυχία του καλοκαιριού έρχεται στην Πάτρα 20 Σεπτεμβρίου στις 12 και στις 5:30 στο κινηματοθέατρο Πάνθεων. Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
14: Γεια σας, ακούτε ράδιο Γάμα, είμαι ο Κώστας Τουρνάς, καλή ακρόαση.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Νέο app από το ράδιο ταξί Πάτρας 18300. Βάζεις προορισμό, βλέπεις κόστος, καλείς ταξί. Και όλα αυτά χωρίς τηλεφωνικό κέντρο. Ράδιο ταξί Πάτρας 18300. Ξέρεις που πας, ξέρεις τι πληρώνεις. Χωρίς αναμονή, χωρίς εκπλήξεις, μόνο κίνηση. Δοκίμασέ το τώρα.
0: Το δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ράδιο ταξί Πάτρας 18300.
2: Σταγόνα στον ωκεανό της ακρίβειας μπορεί πλέον να χαρακτηριστεί η πολυδιαφημισμένη από την κυβέρνηση εθελοντική μείωση των τιμών στα σούπερ μάρκετ. Σύμφωνα με όσα καταγγέλουν καταναλωτές, πολλά προϊόντα ανατιμήθηκαν αθόρυβα και ανέτεια, με αποτέλεσμα σήμερα οι προσφερόμενες μειωμένες τιμές να είναι υψηλότερες από εκείνες του Ιουλίου. Σημειώνεται ότι ακόμα δεν έχει επισήμως ανακοινωθεί πόσο διάστημα θα κρατήσει αυτή η εθελοντική προσφορά των σούπερ μάρκετ. Στο μεταξύ των ακριβότερων αγορών καυσίμων διεθνώς είναι η Ελλάδα, ενώ βρίσκεται μεταξύ των χωρών της Ευρωζώνης με τις υψηλότερες τιμές τόσο στη βενζίνη όσο και στο ντίζελ, με τις επιδοτήσεις να εξανεμίζονται και η επιλογή μιας μόνιμης παρέμβασης στον φόρο των καυσίμων να παραμένει εκτός συζήτησης. Ειδικότερα, η Ελλάδα κατατάσσεται τακτικά στην πρώτη πεντάδα των ακριβότερων χωρών της Ευρώπης. Εθνικό σχέδιο ανασυγκρότησης εξαγγέλει σήμερα στις 8 το βράδυ από τη Θεσσαλονίκη ο Αλέξης Τσίπρας. Ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης ανοίγει απόψε πρώτος στην αυλαία της ΔΕΘ, καταθέτοντας νέα πρόταση διακυβέρνησης, φιλοδοξώντας να ικανοποιήσει την απέτηση της κοινωνίας, εμφανίζοντας καθαρές και κοστολογημένες προτάσεις με ένα πρόγραμμα για την αντιμετώπιση των κρίσιμων προβλημάτων επιβίωσης που αντιμετωπίζει ο λαός και η χώρα συνολικά. Την ίδια ώρα, το Πασόκ του Νίκου Ανδρουλάκη θα βρίσκεται στα ορεινά του Λασιδίου, απολαμβάνοντας αντικριστό και γιορτάζοντας τα 52 χρόνια πολιτικής λειτουργίας του από το ορόσημο της 3ης Σεπτέμβρη, αλλά χωρίς τον Γιώργο Παπανδρέου που φέρεται να βρίσκεται στη Σαουδική Αραβία διδάσκοντας πολιτικές επιστήμες στο Ριάντ. Η πρόσφατη απόπειρα επίθεσης με μη επανδρωμένο αεροσκάφος στο αεροδρόμιο της Λειψίας αποτελεί πλέον τον καταλύτη για την κλιμάκωση της έντασης ανάμεσα στη Δύση και τη Ρωσία. Τόσο το ΝΑΤΟ όσο και η Ευρωπαϊκή Ένωση ξεκαθαρίζουν ότι δεν πρόκειται να υποκύψουν στις τακτικές του υβριδικού πολέμου που αποδίδουν στο Κρεμλίνο. Την ίδια στιγμή η Γερμανία προχωρά σε δραστικά διπλωματικά μέτρα, προκαλώντας την αντίδραση της Μόσχας που χαρακτήρισε την υπόθεση ως βιαστικά κατασκευασμένη πρόκληση. Το χώρο της αλληλεγγύης προς τη Γερμανία άνοιξε άμεσα ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, με την πρόεδρο της Κομισιόν, Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν, και την επικεφαλής Ευρωπαϊκής Διπλωματίας, Καγιά Κάλλας, ενώ χθες αργά το βράδυ προσετέθηκε ο Έλληνας Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος με ανάρτησή του στην πλατφόρμα X έστειλε σαφές μήνυμα ότι οι ευρωπαϊκές δημοκρατίες δεν πρόκειται να υποκύψουν σε προσπάθειες εκφοβισμού και αποσταθεροποίησης. Οι δηλώσεις Μητσοτάκη έρχονται μετά την επίσημη ανακοίνωση της κυβέρνησης που απέδωσε στη Ρωσία την ευθύνη για την υβριδική επίθεση της 4ης Αυγούστου στο αεροδρόμιο της Λειψίας. Το δρόμο για τη φυλακή πήρε ήδη ο 27χρονος που κατηγορείται για συμμετοχή σε σοβαρά επεισόδια και περιστατικά εκφοβισμού ιδιοκτητών νυχτερινών καταστημάτων στην Πάτρα. Ο κατηγορούμενος φέρεται να είχε κεντρικό ρόλο σε ομάδα που εκφόβιζε επιχειρηματίες στην παραλιακή του Ρίου, ενώ είχαν εκδοθεί 2 εντάλματα σύλληψης για πολλά κακουργήματα. Είχε συλληφθεί με επεισοδιακό τρόπο στο πλαίσιο οργανωμένης αστυνομικής επιχείρησης σε καφετέρια της περιβόλας Πατρών. Μείζον θέμα εσωτερικής ασφάλειας φαίνεται να προκύπτει μετά τις αποκαλύψεις επιχειρησιακών στελεχών της ΕΥΠ και την μηνυτήρια αναφορά που κατέθεσε χθες ο Γιάννης Παπαδόπουλος, εν ενεργεία στέλεχος της υπηρεσίας στο κλιμάκιο της Πάτρας. Ο κύριος Παπαδόπουλος αποκάλυψε ότι παγιδεύτηκε μαζί με άλλα 5 στελέχη της ΕΥΠ από το Predator και μάλιστα όσο ασκούσε τα υπηρεσιακά του καθήκοντα. Στις λίστες που δημοσιοποιήθηκαν μόλις άνοιξε η υπόθεση, περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων ο τότε υποδιοικητής της ΕΥΠ Βασίλης Γκρίζης, ο τότε διευθυντής ασφαλείας Τάσος Παπαγεωργίου, ο τότε διοικητής μονάδας Πάτρας Γιάννης Παπαδόπουλος, καθώς και τα επιχειρησιακά στελέχη πρώτης γραμμής Μαρία Ζωή Σακάλη και Αγγελική Ρούσου. Μάλιστα, οι κυρίες Ρούσου και Σακάλη έχουν ήδη κινηθεί δικαστικά με μηνύσεις και αγωγές μέσω του δικηγόρου Ζαχαρία Κεσέ. Η δε χθεσινή κίνηση Παπαδόπουλου με συνήγορο, τον Απόστολο Πόντα, στρέφεται κατά των Ταλ Ντίλιαν, Φέληξ Μπίτζιου, Ιωάννη Λαβράνου και Σάρας Χάμου και ζητά να εξεταστεί το ενδεχόμενο κατασκοπίας σε βάρο της χώρας επειδή παγιδεύτηκε ενεργό στέλεχος της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών.
3: Καιρός.
2: Ηλιοφάνεια με υψηλές θερμοκρασίες και υγρασία σήμερα στην Πάτρα. Το θερμόμετρο από 23 βαθμούς έως 38 βαθμούς Κελσίου. Άνεμη βορειοδυτική 3 με 4 μποφόρ και υγρασία μέχρι 70%.
4: Παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610-640-600. Ταβέρνα Γλαύκος, η ιστορία της απόλαυσης.
5: Ταβέρνα Γλαύκος, κάθε Πέμπτη, κατσικάκι στα Κλίματα και κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, προβατίνα παϊδάκια στα Κάρβουνα. Ταβέρνα Γλαύκος, στην περιοχή Γλαύκος.
6: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό Αγίου Νικολάου 32, υποκατάστημα Κυλκής 79-81 και Μανολιάσης.
7: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιατουβιβλίου.gr.
8: Μίνα, για διάβασε εδώ, γιατί ήρθε μήνυμα.
9: Πάλι εγώ θα διαβάσω. Να πας στο Δελέγκο να φτιάξεις γυαλιά. Δεν θα περάσει η πρεσβειοποία, δεν είναι συνάχη.
1: Αν χρειάζεστε γυαλιά, μην το καθυστερείτε.
9: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
1: Όλη η επώνυμη οίκη οπτικών σε γυαλιά ηλίου και γυαλιά οράσεως.
9: Φακή επαφής, πολυεστιακά.
1: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
9: Με ζώνος 80 στην Πάτρα και ακροτηρίου 15 στην πλατεία Παπανδρέου Ψαροφάη.
1: Τηλέφωνο 2610-313-388.
9: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος. Μπε, τι έγινε? Πήραμε τα γυαλιά τώρα και διαβάζουμε μόνοι μας.
10: Αντιγόνη, η παράσταση που ξεχώρισε και παρακολούθησαν περισσότεροι από 50.000 θεατές επιστρέφει για δεύτερη χρονιά. Αντιγόνη του Σοφοκλή. Πρωταγωνιστούν Λένα Παπαλιγούρ, Μελέτη Ηλία, Μιχάλη Οικονόμου, Θανάσης Ντόμης, Νάνση Μπουκ, Ιφηγένεια Καραμίδου, Γιώργος Νούσης, Λένα Μποζάκη, Βαγγέλης Αλευρής, Ιώβη Φραγκάτου. Αντιγόνη, η κορυφαία τραγωδία σε σκηνοθεσία Θέμη Μουμουλίδη. Προπόληση more.com. 5 Σεπτεμβρίου.
1: Ράδιο Γάμα 94 FM.
11: Στον αθλητισμό, Νίκος Σπυρόπουλος.
12: Είμαι η Φωτεινή Βελεσιότου και ακούτε Ράδιο Γάμα 94 FM.
13: Μα πες μου πως περνάει η αγάπη, κι αν δεν είναι αγάπη τότε τι. Τι μας προκαλεί την αυταπάτη, πως θα μας

0: Η ώρα είναι 5:30.
1: Στον δρόμο όλοι κινούνται. Πόσοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 και να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό. Απόκτησε την BMW σειρά 1 120 έτοιμο παράδοτη με M-Sport πακέτο εξοπλισμού σε νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ στην BMW Τζουραμάνης στην Πάτρα. Οδήγησε την τώρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 4368 25.
2: Ξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη ACCTT. Κάλεσε στο 2610 992 156. Σέρβις και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και ταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο.
3: Calabritapress.gr. Ροή ειδήσεων. Ενημέρωση. Με ένα κλικ στις οθόνες σας. calabritapress.gr. Η ενημέρωση της ορεινής Αχαΐας. Ειδήσεις, γεγονότα, πολιτισμός. calabritapress.gr. Με ένα κλικ. Ενημέρωση.
4: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
5: Σε 6 σημεία στην Πάτρα. Ένα δίπλα σας. Πατρών Κλάους 58 στον Λάγκουρα.
6: Αξία μοναδική και σχέση σταθερή. Η κατσαρόλα της Τούλας. Η μαμά μικρών και μεγάλων που αναλαμβάνει να μας προσέχει καθημερινά με σπιτικό, καλό μαγειρεμένο και νόστιμο φαγητό. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Όταν το καθημερινό φαγητό μετατρέπεται σε γιορτή με την ποιότητα και τις μοναδικές συνταγές της μαμάς Τούλας. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Ρήγα Φέρειος 49, δίπλα στην πλατεία Όλγας. Τηλέφωνο 2610 271 555.
7: Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
8: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιανόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα αλλά και υγραέριο κίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
7: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιανόπουλος.
8: Τώρα και υγραέριο κίνησης.
7: Πατρών Κλάους 102, απέναντι από το Παμπελοποννησιακό στάδιο.
9: Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε τα τελευταία 5 χρόνια από το Αθηναϊκό κοινό ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Οι σύγχρονες σχέσεις των δύο φίλων, τα αδιέξοδα, η συντροφικότητα. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Θερινό Δημοτικό Θέατρο Πάτρας. Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου στις 9. Προπόληση στα σημεία του φεστιβάλ και more.com.
10: Η παιδική σκηνή της Γιώτα Τζουάνι παρουσιάζει τη μεγάλη διαδραστική παιδική παράσταση «Η παρέα του Νίκη και το τραγούδι της χαράς». Η επιτυχία του καλοκαιριού έρχεται στην Πάτρα 20 Σεπτεμβρίου στις 12 και στις 5:30 στο κινηματοθέατρο Πάνθεων. Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
11: Στέλιος Ρόκον. Music is life. Ο αγαπημένος ερμηνευτής και τραγουδοποιός επιστρέφει για ένα καλοκαίρι γεμάτο ενέργεια και μεγάλες επιτυχίες. Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου, Royal Theatre, ώρα έναρξης 9. Μαζί του η Έλενα Παναγιωτίδου. Προπόληση ticketservices.gr. Flash Live, βιβλιοπωλείο Discover, βιβλιοπωλείο Παπαχρήστου, το Θρανείο, Joy Records. Στέλιος Ρόκος. Music is live. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions.
12: Γυναίκες, ήρθε η ώρα να καταλάβουμε τα έδρανα της Βουλής.
13: Εκκλησιάζουσες, γυναίκες στην εξουσία.
12: Η ανατρεπτική κομμωδία του Αριστοφάνη στον ξέφρενο ρυθμό του τσίρκου και του καμπαρέ. Πρωταγωνιστούν Χατζηπαναγιώτης, Ασλάνοβου, Ασπιώτης, Κέιν, Ριμένας, Βίτα, Κυρόζη, Μπαλαμότη, Παναγιωταρέα, Τζελέπη. Σκηνοθεσία Θέμης Μομουλίδης.
14: Η Βουλή αποφάσισε να αναλάβετε οι γυναίκες στην εξουσία.
12: Εκκλησιάζουσες. Η κομμωδία του καλοκαιριού. 6 Σεπτεμβρίου. Θερινό Δημοτικό Θέατρο Δήμου Πατρέων. Παραγωγή Πέμπτη Εποχή Διπεθέ Αγρινίου. Προπόληση more.com.
15: Ράδιο Γάμα 94 FM. Στον σχολιασμό, στην επικαιρότητα, Άρης Μιλιώνης.
16: Είμαι ο Γιάννης Μαθές και ακούτε Ράδιο Γάμα 94 FM.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Ξέχνα τις αναμονές και τα τηλεφωνικά κέντρα. Με το νέο app του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300 βάζεις προορισμό, βλέπεις το κόστος και ταξί έρχεται. Όλα με ένα πάτημα στο κινητό σου. Ξέρεις από πριν τι θα πληρώσεις και φεύγεις χωρίς καθυστερήσεις. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Το ταξί όπως το θέλουμε σήμερα. Ο νέος τρόπος να παίρνεις ταξί.
2: Το Δελτίο Ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του Ραδιοταξί Πάτρας 18300.
3: Ειδήσεις.
4: Σταγόνα στον ωκεανό της ακρίβειας μπορεί πλέον να χαρακτηριστεί η πολυδιαφημισμένη από την κυβέρνηση εθελοντική μείωση των τιμών στα σούπερ μάρκετ. Σύμφωνα με όσα καταγγέλουν καταναλωτές, πολλά προϊόντα ανατιμήθηκαν αθόρυβα και ανέτεια, με αποτέλεσμα σήμερα οι προσφερόμενες μειωμένες τιμές να είναι υψηλότερες από εκείνες του Ιουλίου. Σημειώνεται ότι ακόμα δεν έχει επισήμως ανακοινωθεί πόσο διάστημα θα κρατήσει αυτή η εθελοντική προσφορά των σούπερ μάρκετ. Στο μεταξύ των ακριβότερων αγορών καυσίμων διεθνώς είναι η Ελλάδα, ενώ βρίσκεται μεταξύ των χωρών της Ευρωζώνης με τις υψηλότερες τιμές τόσο στη βενζίνη όσο και στο ντίζελ, με τις επιδοτήσεις να εξανεμίζονται και η επιλογή μιας μόνιμης παρέμβασης στον φόρο των καυσίμων να παραμένει εκτός συζήτησης. Ειδικότερα, η Ελλάδα κατατάσσεται τακτικά στην πρώτη πεντάδα των ακριβότερων χωρών της Ευρώπης. Εθνικό σχέδιο ανασυγκρότησης εξαγγέλει σήμερα στις 8 το βράδυ από τη Θεσσαλονίκη ο Αλέξης Τσίπρας. Ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης ανοίγει απόψε πρώτος στην αυλαία της ΔΕΘ, καταθέτοντας νέα πρόταση διακυβέρνησης, φιλοδοξώντας να ικανοποιήσει την απέτηση της κοινωνίας, εμφανίζοντας καθαρές και κοστολογημένες προτάσεις με ένα πρόγραμμα για την αντιμετώπιση των κρίσιμων προβλημάτων επιβίωσης που αντιμετωπίζει ο λαός και η χώρα συνολικά. Την ίδια ώρα, το Πασόκ του Νίκου Ανδρουλάκη θα βρίσκεται στα ορεινά του Λασιδίου, απολαμβάνοντας αντικριστό και γιορτάζοντας τα 52 χρόνια πολιτικής λειτουργίας του από το ορόσημο της 3ης Σεπτέμβρη, αλλά χωρίς τον Γιώργο Παπανδρέου που φέρεται να βρίσκεται στη Σαουδική Αραβία διδάσκοντας πολιτικές επιστήμες στο Ριάντ. Η πρόσφατη απόπειρα επίθεσης με μη επανδρωμένο αεροσκάφος στο αεροδρόμιο της Λειψίας αποτελεί πλέον τον καταλύτη για την κλιμάκωση της έντασης ανάμεσα στη Δύση και τη Ρωσία. Τόσο το ΝΑΤΟ όσο και η Ευρωπαϊκή Ένωση ξεκαθαρίζουν ότι δεν πρόκειται να υποκύψουν στις τακτικές του υβριδικού πολέμου που αποδίδουν στο Κρεμλίνο. Την ίδια στιγμή η Γερμανία προχωρά σε δραστικά διπλωματικά μέτρα, προκαλώντας την αντίδραση της Μόσχας που χαρακτήρισε την υπόθεση ως βιαστικά κατασκευασμένη πρόκληση. Το χώρο της αλληλεγγύης προς τη Γερμανία άνοιξε άμεσα ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, με την πρόεδρο της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, και την επικεφαλής Ευρωπαϊκής Διπλωματίας, Καγιά Κάλλας, ενώ χθες αργά το βράδυ προσετέθηκε ο Έλληνας Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος με ανάρτησή του στην πλατφόρμα X έστειλε σαφές μήνυμα ότι οι ευρωπαϊκές δημοκρατίες δεν πρόκειται να υποκύψουν σε προσπάθειες εκφοβισμού και αποσταθεροποίησης. Οι δηλώσεις Μητσοτάκη έρχονται μετά την επίσημη ανακοίνωση της Γερμανίας κυβέρνησης που απέδωσε στη Ρωσία την ευθύνη για την υβριδική επίθεση της 4ης Αυγούστου στο αεροδρόμιο της Λειψίας. Το δρόμο για τη φυλακή πήρε ήδη ο 27χρονος που κατηγορείται για συμμετοχή σε σοβαρά επεισόδια και περιστατικά εκφοβισμού ιδιοκτητών νυχτερινών καταστημάτων στην Πάτρα. Ο κατηγορούμενος φέρεται να είχε κεντρικό ρόλο σε ομάδα που εκφόβιζε επιχειρηματίες στην παραλιακή του Ρίου, ενώ είχαν εκδοθεί 2 εντάλματα σύλληψης για πολλά κακουργήματα. Είχε συλληφθεί με επεισοδιακό τρόπο στο πλαίσιο οργανωμένης αστυνομικής επιχείρησης σε καφετέρια της περιβόλας Πατρών. Μείζον θέμα εσωτερικής ασφάλειας φαίνεται να προκύπτει μετά τις αποκαλύψεις επιχειρησιακών στελεχών της ΕΥΠ και την μηνυτήρια αναφορά που κατέθεσε χθες ο Γιάννης Παπαδόπουλος, εν ενεργεία στέλεχος της υπηρεσίας στο κλιμάκιο της Πάτρας. Ο κύριος Παπαδόπουλος αποκάλυψε ότι παγιδεύτηκε μαζί με άλλα 5 στελέχη της ΕΥΠ από το Predator και μάλιστα όσο ασκούσε τα υπηρεσιακά του καθήκοντα. Στις λίστες που δημοσιοποιήθηκαν μόλις άνοιξε υπόθεση περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων ο τότε υποδιοικητής της ΕΕΠ Βασίλης Γκρίζης, ο τότε διευθυντής ασφαλείας Τάσος Παπαγεωργίου, ο τότε διοικητής μονάδας Πάτρας Γιάννης Παπαδόπουλος, καθώς και τα επιχειρησιακά στελέχη πρώτης γραμμής Μαρία Ζωή Σακάλη και Αγγελική Ρούσου. Μάλιστα, οι κυρίες Ρούσου και Σακάλη έχουν ήδη κινηθεί δικαστικά με μηνύσεις και αγωγές μέσω του δικηγόρου Ζαχαρία Κεσέ. Η δε χθεσινή κίνηση Παπαδόπουλου με συνήγορο τον Απόστολο Πόντα στρέφεται κατά τον Ταλ Ντίλιαν, Φέληξ Μπίτζιου, Ιωάννη Λαβράνου και Σάρας Χάμου και ζητά να εξεταστεί το ενδεχόμενο κατασκοπίας σε βάρο της χώρας επειδή παγιδεύτηκε ενεργό στέλεχος της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών.
3: Καιρός.
4: Ηλιοφάνεια με υψηλές θερμοκρασίες και υγρασία σήμερα στην Πάτρα. Το θερμόμετρο από 23 βαθμούς έως 38 βαθμούς Κελσίου. Άνεμη βορειοδυτική 3 με 4 μποφόρ και υγρασία μέχρι 70%.
0: Το ραδιογράμμα που άκουγα. Όταν πήγαινα στο οδείο στην Πάτρα, θυμάμαι να βάζω να συμπίνω το ραδιογράμμα. Πάτρα είναι το 4.
5: Μέτρησα τα χρόνια μου κι είδα πως περάσανε πιο πολλά, πιο πολλά, πιο πολλά.
6: Ρε παιδιά, ακούω για εκλεκτούς μεζέδες, ακούω για τις χειροποίητες νοσημείες που υπάρχουν σε κάθε πιάτο, ακούω για τη θέα της θάλασσας που την έχει στο πιάτο, ακούω και δεν καταλαβαίνω. Πότε φεύγουμε για Σούσουρο? Εδώ και τόσα χρόνια θα σερβίρουμε πάντα με χαμόγελο και την ίδια ποιότητα στα πιάτα μας. Σούσουρο στην παραλία Ψανής, στην Αύπακτο. Γαστρονομία σε άλλο επίπεδο.
7: Αν υπάρχει κάπου στην Πάτρα το κλειδί για την επιτυχία, σίγουρα θα το βρείτε στο κατάστημα κλειδιών Βλαχογιάννης Βασίλης, Έλληνα στρατιώτου 50. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Κλειδαριές σπιτιών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων, κλειδαριές ασφαλείας, λουκέτα, κλειδιά παντός είδους, κλειδιά immobilizer. Και αν κλειστήκατε έξω, άμεση εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο στο τηλέφωνο 6946 593 719. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Διαθέτουμε, επισκευάζουμε, τοποθετούμε τα πάντα σχετικά με το κλειδί. Θα μας βρείτε Έλληνα στρατιώτου του 50 και στα τηλέφωνα 2610-454-252 ή 6946-593-719.
1: Ασφάλεια, προστασία, σιγουριά. Εξασφαλίστε τα σήμερα με μια επίσκεψη στο Ρουμελιώτη.
8: Συστήματα ασφαλείας και αυτοματισμοί Ρουμελιώτης.
1: Η ασφάλειά σας είναι δική μας ευθύνη.
8: Συναγερμοί, ρολάκι, γκαραζόπορτες.
1: Κάμερες και συστήματα παρακολούθησης.
8: Κάντε τη ζωή σας εύκολη και ευέλικτη με το έξυπνο σπίτι.
1: Ανοίξτε τα ηλεκτρικά ρολά, τη θέρμανση, τα φώτα από το κινητό σας.
8: Ρουμελιώτης. Αξιόπιστες και οικονομικές λύσεις για την ασφάλεια του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
1: Αγίου Ανδρέου 162. Τηλέφωνο 2610-311-927.
9: Από τον ήλιο κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Μελέτη χώρου, σχεδιασμός και τοποθέτηση που καλύπτει κάθε σας ανάγκη. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Πάντα οικονομικά, πάντα ποιοτικά. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες το χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610-341-088. Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
10: Δεν υπάρχει!
9: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
11: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
7: Αξία μοναδική και σχέση σταθερή. Η κατσαρόλα της Τούλας. Η μαμά μικρών και μεγάλων που αναλαμβάνει να μας προσέχει καθημερινά με σπιτικό, καλό μαγειρεμένο και νόστιμο φαγητό. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Όταν το καθημερινό φαγητό μετατρέπεται σε γιορτή με την ποιότητα και τις μοναδικές συνταγές της μαμάς Τούλας. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Ρήγα Φερέως 49, δίπλα στην πλατεία Όλγας. Τηλέφωνο 2610 2-71-555.
10: Παιδιά που φορούν γυαλιά μυωπίας, τώρα πιο χαρούμενα, πιο ελεύθερα. Γνωρίστε τους νέους προηγμένους φακούς για τη διαχείριση της παιδικής μυωπίας στα καταστήματα οπτικών Φίλιππος Καμίσης. Δεν είναι απλά διορθωτική φακή. Είναι μια ολιστική προσέγγιση που αποδεδειγμένα καθυστερεί την εξέλιξη της μυωπίας στα παιδιά. Είναι ασφαλέστεροι, πιο ανθεκτικοί, πιο λεπτοί, ενισχύουν την ευεξία και υποστηρίζουν τη σωστή στάση του σώματος. Πώς? Ελάτε να σας εξηγήσουμε από κοντά. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Για χαρούμενα παιδιά, γεμάτα αυτοπεποίθηση. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Γυαλιά ηλίου, οράσεως, φακή επαφής. Στην πλατεία Γεωργίου και στη Μεζόνος 107 και Ερμού.
12: Αντιγόν, η παράσταση που ξεχώρισε και παρακολούθησαν περισσότεροι από 50.000 θεατές επιστρέφει για δεύτερη χρονιά. Αντιγόνη του Σοφοκλή. Πρωταγωνιστούν Λένα Παπαλιγούρ, Μελέτης Ηλίας, Μιχάλης Οικονόμου, Θανάσης Ντόμης, Νάνση Μπουκ, Ιφηγένεια Καραμίτου, Γιώργος Νούσης, Λένα Μποζάκη, Βαγγέλης Αλευρής, Ιώβη Φραγκάτου. Αντιγόνη, η κορυφαία τραγωδία σε σκηνοθεσία Θέμη Μουμουλίδη. Προπόληση more.com. 5 Σεπτεμβρίου, Ανοιχτό.
13: Ράδιο Γάμα 94FM.
14: Στην οικονομία, στα γεγονότα, Πολυχρόνης Θοίδης.
15: Ράδιο Γάμα 94FM. Όλη μέρα, η καλύτερη παρέα.

0: Ράδιο Γάμα 94 FM.
1: Στο πολιτισμό Ελευθερία Αστεριοπούλου.
2: Κάθε πρωί μαζί 10 έως 11.

0: e il marito che farà? Il povero marito è triste ed avvilito, la moglie tornerà e la cosa sfumerà, e quella scappatella tanto bella non farà. Quant'era buona la cameriera, la veneziana che sta sempre in sottoveste sul balcone a canticchiare. La moglie tornerà e il marito che farà? Il povero marito riprende la sua vita. La moglie tornerà e il marito pensa già a quella scappatella che purtroppo non farà, a quella scappatella che purtroppo non farà, a quella scappatella che purtroppo non farà.
1: Η ώρα είναι 6:30.
2: Calabritapress.gr. Ροή ειδήσεων. Ενημέρωση. Με ένα κλικ στις οθόνες σας. calabritapress.gr. Η ενημέρωση της ορεινής Αχαΐας. Ειδήσεις, γεγονότα, πολιτισμός. calabritapress.gr. Με ένα κλικ. Ενημέρωση.
3: Χαροταβέρνα τα αστέρια. Δροσερό περιβάλλον, δίπλα στο κύμα. Κάθε ημέρα, φρέσκα, ντόπια ψάρια και ψαρομεζέδες. Μέντορος 1, στην παραλία Προαστίου, στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 43 43 49. Στέλιος Ρόκος. Music is life. Ο αγαπημένος ερμηνευτής και τραγουδοποιός επιστρέφει για ένα καλοκαίρι γεμάτο ενέργεια και μεγάλες επιτυχίες. Τετάρτη, 2 Σεπτεμβρίου, Royal Theater. Ώρα έναρξης, 9. Μαζί του η Έλενα Παναγιωτίδου. Προπόληση ticketservices.gr. Flash Live, βιβλιοπωλείο Discover, βιβλιοπωλείο Παπαχρήστου, το Θρανείο, Joy Records. Στέλιος Ρόκος. Music is life. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions.
4: Η παιδική σκηνή της Γιώτα Τζουάνι παρουσιάζει τη μεγάλη διαδραστική παιδική παράσταση «Η παρέα του Νίκη και το τραγούδι της χαράς». Η επιτυχία του καλοκαιριού έρχεται στην Πάτρα 20 Σεπτεμβρίου στις 12 και στις 5:30 στο κινηματοθέατρο Πάνθεων. Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
5: Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε τα τελευταία 5 χρόνια από το αθηναϊκό κοινό ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Οι σύγχρονες σχέσεις των δύο φίλων, τα αδιέξοδα, η συντροφικότητα. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Θερινό Δημοτικό Θέατρο Πάτρας. Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου στις 9. Προπόληση στα σημεία του φεστιβάλ και more.com.
6: Γυναίκες, ήρθε η ώρα να καταλάβουμε τα έδρανα της Βουλής.
7: Εκκλησιάζουσες, γυναίκες στην εξουσία.
8: Η ανατρεπτική κωμωδία του Αριστοφάνη στον ξέφρενο ρυθμό του τσίρκου και του καμπαρέ. Πρωταγωνιστούν Χατζηπαναγιώτης, Ασλάνοβου, Ασπιώτης, Κέιν, Ριμένας, Βίτα, Κυρόζη, Μπαλαμότη, Παναγιωταρέα, Τζελέπη. Σκηνοθεσία Θέμης Μομουλίδης.
9: Η Βουλή αποφάσισε να αναλάβετε οι γυναίκες στην εξουσία.
8: Εκκλησιάζουσες, η κωμωδία του καλοκαιριού. 6 Σεπτεμβρίου. Θερινό Δημοτικό Θέατρο Δήμου Πατρέων. Παραγωγή Πέμπτη Εποχή Διπεθέ Αγρινίου. Προπόληση more.com.
10: Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
11: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα αλλά και υγραέριο κίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
10: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος.
11: Τώρα και υγραέριο κίνησης.
10: Πατρών Κλάους 102 απέναντι από το Παμπελοποννησιακό στάδιο.
11: Ράδιο Γάμα 94FM.
12: Στην ενημέρωση Γιώργος Καρβουνιάρης, Έφη Τσιμάρα.
13: Ράδιο Γάμα 94FM.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Νέο app από το Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Βάζεις προορισμό, βλέπεις κόστος, καλείς ταξί. Και όλα αυτά χωρίς τηλεφωνικό κέντρο. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Ξέρεις που πας, ξέρεις τι πληρώνεις. Χωρίς αναμονή, χωρίς εκπλήξεις, μόνο κίνηση. Δοκίμασέ το τώρα. Στον δρόμο όλοι κινούνται. Πόσοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 και να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό. Απόκτησε την BMW σειρά 1 120 έτοιμο παράδοτη με M-Sport πακέτο εξοπλισμού σε νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ στην BMW Τζουραμάνης στην Πάτρα. Οδήγησε την τώρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-4368-25.
0: Το Δελτίο Ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
2: Ειδήσεις. Σταγόνα στον ωκεανό της ακρίβειας μπορεί πλέον να χαρακτηριστεί η πολυδιαφημισμένη από την κυβέρνηση εθελοντική μείωση των τιμών στα σούπερ μάρκετ. Σύμφωνα με όσα καταγγέλουν καταναλωτές, πολλά προϊόντα ανατιμήθηκαν αθόρυβα και ανέτεια, με αποτέλεσμα σήμερα οι προσφερόμενες μειωμένες τιμές να είναι υψηλότερες από εκείνες του Ιουλίου. Σημειώνεται ότι ακόμα δεν έχει επισήμως ανακοινωθεί πόσο διάστημα θα κρατήσει αυτή η εθελοντική προσφορά των σούπερ μάρκετ. Στο μεταξύ των ακριβότερων αγορών καυσίμων, διεθνώς είναι η Ελλάδα, ενώ βρίσκεται μεταξύ των χωρών της Ευρωζώνης με τις υψηλότερες τιμές τόσο στη βενζίνη όσο και στο ντίζελ, με τις επιδοτήσεις να εξανεμίζονται και η επιλογή μιας μόνιμης παρέμβασης στον φόρο των καυσίμων να παραμένει εκτός συζήτησης. Ειδικότερα, η Ελλάδα κατατάσσεται τακτικά στην πρώτη πεντάδα των ακριβότερων χωρών της Ευρώπης. Εθνικό σχέδιο ανασυγκρότησης εξαγγέλει σήμερα στις 8 το βράδυ από τη Θεσσαλονίκη ο Αλέξης Τσίπρας. Ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης ανοίγει απόψε πρώτος στην αυλαία της ΔΕΘ, καταθέτοντας νέα πρόταση διακυβέρνησης, φιλοδοξώντας να ικανοποιήσει την απέτηση της κοινωνίας, εμφανίζοντας καθαρές και κοστολογημένες προτάσεις με ένα πρόγραμμα για την αντιμετώπιση των κρίσιμων προβλημάτων επιβίωσης που αντιμετωπίζει ο λαός και η χώρα συνολικά. Την ίδια ώρα, το Πασόκ του Νίκου Ανδρουλάκη θα βρίσκεται στα ορεινά του Λασιδίου, απολαμβάνοντας αντικριστό και γιορτάζοντας τα 52 χρόνια πολιτικής λειτουργίας του από το ορόσημο της 3ης Σεπτέμβρη, αλλά χωρίς τον Γιώργο Παπανδρέου που φέρεται να βρίσκεται στη Σαουδική Αραβία διδάσκοντας πολιτικές επιστήμες στο Ριάντ. Η πρόσφατη απόπειρα επίθεσης με μη επανδρωμένο αεροσκάφος στο αεροδρόμιο της Λειψίας αποτελεί πλέον τον καταλύτη για την κλιμάκωση της έντασης ανάμεσα στη Δύση και τη Ρωσία. Τόσο το ΝΑΤΟ όσο και η Ευρωπαϊκή Ένωση ξεκαθαρίζουν ότι δεν πρόκειται να υποκύψουν στις τακτικές του υβριδικού πολέμου που αποδίδουν στο Κρεμλίνο. Την ίδια στιγμή η Γερμανία προχωρά σε δραστικά διπλωματικά μέτρα, προκαλώντας την αντίδραση της Μόσχας που χαρακτήρισε την υπόθεση ως βιαστικά κατασκευασμένη πρόκληση. Το χώρο της αλληλεγγύης προς τη Γερμανία άνοιξε άμεσα ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, με την πρόεδρο της Κομισιόν, Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν, και την επικεφαλής Ευρωπαϊκής Διπλωματίας, Καγιά Κάλλας, ενώ χθες αργά το βράδυ προσετέθηκε ο Έλληνας Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος με ανάρτησή του στην πλατφόρμα X έστειλε σαφές μήνυμα ότι οι ευρωπαϊκές δημοκρατίες δεν πρόκειται να υποκύψουν σε προσπάθειες εκφοβισμού και αποσταθεροποίησης. Οι δηλώσεις Μητσοτάκη έρχονται μετά την επίσημη ανακοίνωση της Γερμανικής κυβέρνησης που απέδωσε στη Ρωσία την ευθύνη για την υβριδική επίθεση της 4ης Αυγούστου στο αεροδρόμιο της Λειψίας. Το δρόμο για τη φυλακή πήρε ήδη ο 27χρονος που κατηγορείται για συμμετοχή σε σοβαρά επεισόδια και περιστατικά εκφοβισμού ιδιοκτητών νυχτερινών καταστημάτων στην Πάτρα. Ο κατηγορούμενος φέρεται να είχε κεντρικό ρόλο σε ομάδα που εκφόβιζε επιχειρηματίες στην παραλιακή του Ρίου, ενώ είχαν εκδοθεί 2 εντάλματα σύλληψης για πολλά κακουργήματα. Είχε συλληφθεί με επεισοδιακό τρόπο στο πλαίσιο οργανωμένης αστυνομικής επιχείρησης σε καφετέρια της περιβόλας Πατρών. Μείζον θέμα εσωτερικής ασφάλειας φαίνεται να προκύπτει μετά τις αποκαλύψεις επιχειρησιακών στελεχών της ΕΕΠ και την μηνυτήρια αναφορά που κατέθεσε χθες ο Γιάννης Παπαδόπουλος, εν ενεργεία στέλεχος της υπηρεσίας στο κλιμάκιο της Πάτρας. Ο κύριος Παπαδόπουλος αποκάλυψε ότι παγιδεύτηκε μαζί με άλλα 5 στελέχη της ΕΕΠ από το Predator και μάλιστα όσο ασκούσε τα υπηρεσιακά του καθήκοντα. Στις λίστες που δημοσιοποιήθηκαν μόλις άνοιξε η υπόθεση, περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων ο τότε υποδιοικητής της ΕΕΠ Βασίλης Γκρίζης, ο τότε διευθυντής ασφαλείας Τάσος Παπαγεωργίου, ο τότε διοικητής μονάδας Πάτρας Γιάννης Παπαδόπουλος, καθώς και τα επιχειρησιακά στελέχη πρώτης γραμμής Μαρία Ζωή Σακάλη και Αγγελική Ρούσου. Μάλιστα, οι κυρίες Ρούσου και Σακάλη έχουν ήδη κινηθεί δικαστικά με μηνύσεις και αγωγές μέσω του δικηγόρου Ζαχαρία Κεσέ. Η δέχθεσινή κίνηση Παπαδόπουλου με συνήγορο τον Απόστολο Πόντα στρέφεται κατά των Ταλ Ντίλιαν, Φέληξ Μπίτζιου, Ιωάννη Λαβράνου και Σάρα Σχάμου και ζητά να εξεταστεί το ενδεχόμενο κατασκοπίας σε βάρος της χώρας επειδή παγιδεύτηκε ενεργό στέλεχος της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών.
1: Καιρός.
2: Ηλιοφάνεια με υψηλές θερμοκρασίες και υγρασία σήμερα στην Πάτρα. Το θερμόμετρο από 23 βαθμούς έως 38 βαθμούς Κελσίου. Άνεμη βορειοδυτική 3 με 4 μποφόρ και υγρασία μέχρι 70%.
1: Από τον ήλιο κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Μελέτη χώρου, σχεδιασμός και τοποθέτηση που καλύπτει κάθε σας ανάγκη. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Πάντα οικονομικά, πάντα ποιοτικά. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες το χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610-341-088.
3: Παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610-640-600. Ταβέρνα Γλαύκος, η ιστορία της απόλαυσης.
4: Ταβέρνα Γλαύκος, κάθε Πέμπτη, κατσικάκι στα Κλίματα και κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, προβατίνα παϊδάκια στα Κάρβουνα. Ταβέρνα Γλαύκος, στην περιοχή Γλαύκος.
1: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
5: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, ένα δίπλα σας. Μηλίχου και Αλιάρτου 20 ησυχενά.
1: Ασφάλεια, προστασία, σιγουριά. Εξασφαλίστε τα σήμερα με μια επίσκεψη στο Ρουμελιώτη.
6: Συστήματα ασφαλείας και αυτοματισμοί Ρουμελιώτης.
1: Η ασφάλειά σας είναι δική μας ευθύνη.
6: Συναγερμοί, ρολάκι, γκαραζόπορτες.
1: Κάμερες και συστήματα παρακολούθησης.
6: Κάντε τη ζωή σας εύκολη και ευέλικτη με το 6 προ σπίτι.
1: Ανοίξτε τα ηλεκτρικά ρολά, τη θέρμανση, τα φώτα από το κινητό σας.
6: Ρουμελιώτης. Αξιόπιστες και οικονομικές λύσεις για την ασφάλεια του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
1: Αγίου Ανδρέου 162. Τηλέφωνο 2610-311-927.
7: Αντιγόν, η παράσταση που ξεχώρισε και παρακολούθησαν περισσότεροι από 50.000 θεατές επιστρέφει για δεύτερη χρονιά. Αντιγόνη του Σοφοκλή. Πρωταγωνιστούν Λένα Παπαλιγούρ, Μελέτης Ηλίας, Μιχάλης Οικονόμου, Θανάσης Ντόβης, Νάνση Μπουκ, Ιφηγένεια Καραμίτου, Γιώργος Νούσης, Λένα Μποζάκη, Βαγγέλης Αλευρής, Ιώβη Φραγκάτου. Αντιγόνη, η κορυφαία τραγωδία σε σκηνοθεσία Θέμη Μουμουλίδη. Προπόληση more.com. 5 Σεπτεμβρίου.
1: Ράδιο Γάμα 94FM.
8: Στην ψυχαγωγία Θόδωρος Παπαθεοδόρου, Παντελής Μαυρίδης.
2: Είμαι η Φωτεινή Βελεσιώτου και ακούτε Ράδιο Γάμα 94FM. Μα πες μου πως περνάει η αγάπη, κι αν δεν είναι αγάπη τότε τι μας προκαλεί την αυταπάτη, πως

0: Ράδιο Γάμα 94FM. Ο ιστορικός σταθμός από το 1983.
1: Και συνεχίζουμε μαζί.

0: Ascoltate la musica magica. Radio Gamma 94 FM. Per voi.
1: Η ώρα είναι 7.30.
2: Calabritapress.gr. Ροή ειδήσεων. Ενημέρωση. Με ένα κλικ στις οθόνες σας. Calabritapress.gr. Η ενημέρωση της ορεινής Αχαΐας. Ειδήσεις, γεγονότα, πολιτισμός. calabritapress.gr. Με ένα κλικ. Ενημέρωση.
3: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
4: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
5: Δεν υπάρχει!
4: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
3: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
6: Έχετε πρόβλημα αποχέτευσης στο σπίτι, στο γραφείο, στον επαγγελματικό σας χώρο? Έχουμε την αποτελεσματικότερη λύση.
7: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος.
6: Η εταιρεία διαθέτει το μεγαλύτερο στόλο αποφρακτικών, πιεστικών και αναρροφητικών μηχανημάτων, αλλά και τη μοναδική μονάδα ελέγχου με κάμερες υψηλής ευκρίνειας που εντοπίζουν τις διαρροές στους αγωγούς, καθώς και χημικές τουαλέτες για όλους τους χώρους όπως ορίζουν οι κοινοτικές οδηγίες.
7: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος. Τηλέφωνα 2610-62-42-22 και 6977-28-43-76.
6: Υπεύθυνος Δυτικής Ελλάδας, Πλούμης Ιωάννης.
8: Στέλιος Ρόκος, Music is Life. Ο αγαπημένος ερμηνευτής και τραγουδοποιός επιστρέφει για ένα καλοκαίρι γεμάτο ενέργεια και μεγάλες επιτυχίες. Τετάρτη, 2 Σεπτεμβρίου, Royal Theatre. Ώρα έναρξης, 9. Μαζί του, η Έλενα Παναγιωτίδου. Προπόληση, ticketservices.gr. Flash Live, βιβλιοπωλείο Discover, βιβλιοπωλείο Παπαχρήστου, το Θρανείο, Joy Records. Στέλιος Ρόκος, Music is Life. Παραγωγή, Γαλαξίας, Live Productions.
9: Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε τα τελευταία 5 χρόνια από το αθηναϊκό κοινό ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Οι σύγχρονες σχέσεις των δύο φίλων, τα αδιέξοδα, η συντροφικότητα. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Θερινό Δημοτικό Θέατρο Πάτρας. Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου στις 9. Προπόληση στα σημεία του φεστιβάλ και more.com.
10: Γυναίκες, ήρθε η ώρα να καταλάβουμε τα έδρανα της Βουλής.
11: Εκκλησιάζουσες, γυναίκες στην εξουσία.
12: Η ανατρεπτική κομμωδία του Αριστοφάνη στον ξέφρενο ρυθμό του τσίρκου και του καμπαρέ. Πρωταγωνιστούν Χατζηπαναγιώτης, Ασλάνοβου, Ασπιώτης, Κέιν, Ριμένας, Βίτα, Κυρόζη, Μπαλαμότη, Παναγιωταρέα, Τζελέπη. Σκηνοθεσία Θέμης Μομουλίδης.
13: Η Βουλή αποφάσισε να αναλάβετε οι γυναίκες στην εξουσία.
12: Εκκλησιάζουσες, η κομμωδία του καλοκαιριού. 6 Σεπτεμβρίου, θερινό δημοτικό Θέατρο Δήμου Πατρέων. Παραγωγή Πέμπτη Εποχή Διπεθέ Αγρινίου. Προπόληση more.com.
14: Η παιδική σκηνή της Γιώτα Τζουάνι παρουσιάζει τη μεγάλη διαδραστική παιδική παράσταση Η Παρέα του Μίκη και το Τραγούδι της Χαράς. Η επιτυχία του καλοκαιριού έρχεται στην Πάτρα 20 Σεπτεμβρίου στις 12 και στις 5.30 στο κινηματοθέατρο Πάνθεων. Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
15: Ράδιο Γάμα 94 FM. Στον σχολιασμό, στην επικαιρότητα, Άρης Μιλιώνης.
16: Γεια σας. Ακούτε Ράδιο Γάμα. Είμαι ο Κώστας Τουρνάς. Καλή ακρόαση.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Το δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
2: Ξέχνα τις αναμονές και τα τηλεφωνικά κέντρα. Με το νέο app του ραδιοταξί Πάτρας 18300 βάζεις προορισμό, βλέπεις το κόστος και ταξί έρχεται. Όλα με ένα πάτημα στο κινητό σου. Ξέρεις από πριν τι θα πληρώσεις και φεύγεις χωρίς καθυστερήσεις. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Το ταξί όπως το θέλουμε σήμερα. Ο νέος τρόπος να παίρνεις ταξί.
3: Ειδήσεις.
4: Σταγόνα στον ωκεανό της ακρίβειας μπορεί πλέον να χαρακτηριστεί η πολυδιαφημισμένη από την κυβέρνηση εθελοντική μείωση των τιμών στα σούπερ μάρκετ. Σύμφωνα με όσα καταγγέλουν καταναλωτές, πολλά προϊόντα ανατιμήθηκαν αθόρυβα και ανέτεια, με αποτέλεσμα σήμερα οι προσφερόμενες μειωμένες τιμές να είναι υψηλότερες από εκείνες του Ιουλίου. Σημειώνεται ότι ακόμα δεν έχει επισήμως ανακοινωθεί πόσο διάστημα θα κρατήσει αυτή η εθελοντική προσφορά των σούπερ μάρκετ. Στο μεταξύ των ακριβότερων αγορών καυσίμων διεθνώς είναι η Ελλάδα, ενώ βρίσκεται μεταξύ των χωρών της Ευρωζώνης με τις υψηλότερες τιμές τόσο στη βενζίνη όσο και στο ντίζελ, με τις επιδοτήσεις να εξανεμίζονται και η επιλογή μιας μόνιμης παρέμβασης στον φόρο των καυσίμων να παραμένει εκτός συζήτησης. Ειδικότερα, η Ελλάδα κατατάσσεται τακτικά στην πρώτη πεντάδα των ακριβότερων χωρών της Ευρώπης. Εθνικό σχέδιο ανασυγκρότησης εξαγγέλει σήμερα στις 8 το βράδυ από τη Θεσσαλονίκη ο Αλέξης Τσίπρας. Ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης ανοίγει απόψε πρώτος στην αυλαία της ΔΕΘ, καταθέτοντας νέα πρόταση διακυβέρνησης, φιλοδοξώντας να ικανοποιήσει την απέτηση της κοινωνίας, εμφανίζοντας καθαρές και κοστολογημένες προτάσεις με ένα πρόγραμμα για την αντιμετώπιση των κρίσιμων προβλημάτων επιβίωσης που αντιμετωπίζει ο λαός και η χώρα συνολικά. Την ίδια ώρα, το Πασόκ του Νίκου Ανδρουλάκη θα βρίσκεται στα ορεινά του Λασιδίου, απολαμβάνοντας αντικριστό και γιορτάζοντας τα 52 χρόνια πολιτικής λειτουργίας του από το ορόσημο της 3ης Σεπτέμβρη, αλλά χωρίς τον Γιώργο Παπανδρέου που φέρεται να βρίσκεται στη Σαουδική Αραβία διδάσκοντας πολιτικές επιστήμες στο Ριάντ. Η πρόσφατη απόπειρα επίθεσης με μη επανδρωμένο αεροσκάφος στο αεροδρόμιο της Λειψίας αποτελεί πλέον τον καταλύτη για την κλιμάκωση της έντασης ανάμεσα στη Δύση και τη Ρωσία. Τόσο το ΝΑΤΟ όσο και η Ευρωπαϊκή Ένωση ξεκαθαρίζουν ότι δεν πρόκειται να υποκύψουν στις τακτικές του υβριδικού πολέμου που αποδίδουν στο Κρεμλίνο. Την ίδια στιγμή η Γερμανία προχωρά σε δραστικά διπλωματικά μέτρα, προκαλώντας την αντίδραση της Μόσχας που χαρακτήρισε την υπόθεση ως βιαστικά κατασκευασμένη πρόκληση. Το χώρο της αλληλεγγύης προς τη Γερμανία άνοιξε άμεσα ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, με την πρόεδρο της Κομισιόν, Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν, και την επικεφαλής Ευρωπαϊκής Διπλωματίας, Καγιά Κάλλας, ενώ χθες αργά το βράδυ προσετέθηκε ο Έλληνας Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος με ανάρτησή του στην πλατφόρμα X έστειλε σαφές μήνυμα ότι οι ευρωπαϊκές δημοκρατίες δεν πρόκειται να υποκύψουν σε προσπάθειες εκφοβισμού και αποσταθεροποίησης. Οι δηλώσεις Μητσοτάκη έρχονται μετά την επίσημη ανακοίνωση της Γερμανικής κυβέρνησης που απέδωσε στη Ρωσία την ευθύνη για την υβριδική επίθεση της 4ης Αυγούστου στο αεροδρόμιο της Λειψίας. Το δρόμο για τη φυλακή πήρε ήδη ο 27χρονος που κατηγορείται για συμμετοχή σε σοβαρά επεισόδια και περιστατικά εκφοβισμού ιδιοκτητών νυχτερινών καταστημάτων στην Πάτρα. Ο κατηγορούμενος φέρεται να είχε κεντρικό ρόλο σε ομάδα που εκφόβιζε επιχειρηματίες στην παραλιακή του Ρίου, ενώ είχαν εκδοθεί 2 εντάλματα σύλληψης για πολλά κακουργήματα. Είχε συλληφθεί με επεισοδιακό τρόπο στο πλαίσιο οργανωμένης αστυνομικής επιχείρησης σε καφετέρια της περιβόλας Πατρών. Μείζον θέμα εσωτερικής ασφάλειας φαίνεται να προκύπτει μετά τις αποκαλύψεις επιχειρησιακών στελεχών της ΕΥΠ και την μηνυτήρια αναφορά που κατέθεσε χθες ο Γιάννης Παπαδόπουλος, εν ενεργεία στέλεχος της υπηρεσίας στο κλιμάκιο της Πάτρας. Ο κύριος Παπαδόπουλος αποκάλυψε ότι παγιδεύτηκε μαζί με άλλα 5 στελέχη της ΕΥΠ από το Predator και μάλιστα όσο ασκούσε τα υπηρεσιακά του καθήκοντα. Στις λίστες που δημοσιοποιήθηκαν μόλις άνοιξε η υπόθεση περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων ο τότε υποδιοικητής της ΕΕΠ Βασίλης Γκρίζης, ο τότε διευθυντής ασφαλείας Τάσος Παπαγεωργίου, ο τότε διοικητής μονάδας Πάτρας Γιάννης Παπαδόπουλος, καθώς και τα επιχειρησιακά στελέχη πρώτης γραμμής Μαρία Ζωή Σακάλη και Αγγελική Ρούσου. Μάλιστα, οι κυρίες Ρούσου και Σακάλη έχουν ήδη κινηθεί δικαστικά με μηνύσεις και αγωγές μέσω του δικηγόρου Ζαχαρία Κεσέ. Η δε χθεσινή κίνηση Παπαδόπουλου με συνήγορο τον Απόστολο Πόντα στρέφεται κατά των Ταλ Ντίλιαν, Φέληξ Μπίτζιου, Ιωάννη Λαβράνου και Σάρας Χάμου και ζητά να εξεταστεί το ενδεχόμενο κατασκοπίας σε βάρο της χώρας επειδή παγιδεύτηκε ενεργό στέλεχος της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών.
3: Καιρός.
4: Ηλιοφάνεια με υψηλές θερμοκρασίες και υγρασία σήμερα στην Πάτρα. Το θερμόμετρο από 23 βαθμούς έως 38 βαθμούς Κελσίου. Άνεμη βορειοδυτική 3 με 4 μποφόρ και υγρασία μέχρι 70%.
2: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524447. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
0: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
5: Δεν υπάρχει!
0: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
6: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
7: Ξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη Ασυζητητή. Κάλεσε στο 2610-992-156. Σέρβις και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και ταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη. Στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο.
8: Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
9: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα αλλά και υγραέριο κίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
8: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος.
9: Τώρα και υγραέριο κίνησης.
8: Πατρών Κλάους 102 απέναντι από το Παμπελοποννησιακό στάδιο.
10: Αντιγόνη, η παράσταση που ξεχώρισε και παρακολούθησαν περισσότεροι από 50.000 θεατές επιστρέφει για δεύτερη χρονιά. Αντιγόνη του Σοφοκλή. Πρωταγωνιστούν Λένα Παπαλιγού, Μελέτη Ηλία, Μιχάλης Οικονόμου, Θανάσης Ντόβλης, Νάνση Μπουκ, Ιφηγένεια Καραμίτου, Γιώργος Νούσης, Λένα Μποζάκη, Βαγγέλης Αλευρής, Ιώβη Φραγκάτου. Αντιγόνη, η κορυφαία τραγωδία σε σκηνοθεσία Θέμη Μουμουλίδη. Προπόληση more.com. 5 Σεπτεμβρίου.
11: Ράδιο Γάμα 94 FM.
12: Στον πολιτισμό, Ελευθερία Αστεριοπούλου.
13: Ράδιο Γάμα 94 FM. Όλη μέρα η καλύτερη παρέα.

0: Ράδιο Γάμα 94 FM.
1: Στο πολιτισμό Ελευθερία Αστεριοπούλου.
2: Κάθε πρωί μαζί 10 έως 11.

Ascoltate la musica magica. Radio Gamma 94 FM. Per voi.

0: ώρα είναι 8:30.
1: calavritapress.gr. Ροή ειδήσεων. Ενημέρωση. Με ένα κλικ στις οθόνες σας. calavritapress.gr. Η ενημέρωση της ορεινής Αχαΐας. Ειδήσεις, γεγονότα, πολιτισμός. calavritapress.gr. Με ένα κλικ. Ενημέρωση.
2: Έχετε πρόβλημα αποχέτευσης στο σπίτι, στο γραφείο, στον επαγγελματικό σας χώρο? Έχουμε την αποτελεσματικότερη λύση.
3: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Pegasus.
2: Η εταιρεία διαθέτει το μεγαλύτερο στόλο αποφρακτικών, πιεστικών και αναρροφητικών μηχανημάτων, αλλά και τη μοναδική μονάδα ελέγχου με κάμερες υψηλής ευκρίνειας που εντοπίζουν τις διαρροές στους αγωγούς, καθώς και χημικές τουαλέτες για όλους τους χώρους όπως ορίζουν οι κοινοτικές οδηγίες.
3: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Pegasus. Τηλέφωνα 2610 62 42 22 και 6977 28 43 76.
2: Υπεύθυνος Δυτικής Ελλάδας, Πλούμης Ιωάννης.
4: Είναι μήνυ και ήρθε για να μείνει. Coffee Market Stores. Εδώ θα βρείτε ζεστό, φρέσκο ψωμί, σνακ, τσιγάρα, προϊόντα για το σπίτι και απολαυστικό καφέ που μπορείτε να τον πάρετε στο χέρι αλλά και να τον απολαύσετε στο καθιστικό μας. Καφέ Mini Market. Ανοιχτά από τις 6.30 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Πανεπιστημίου 166, κοντά στο Νογά, δίπλα στην Ανθοζωοτροφική. Τηλέφωνο 2610 453 312. Coffee Market Stores. Η αγαπημένη στάση της ημέρας.
5: Παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610 640 600. Ταβέρνα Γλαύκος, η ιστορία της απόλαυσης.
6: Ταβέρνα Γλαύκος, κάθε Πέμπτη, κατσικάκι στα Κλίματα και κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, προβατίνα παϊδάκια στα Κάρβουνα. Ταβέρνα Γλαύκος, στην περιοχή Γλάβα.
7: Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε τα τελευταία 5 χρόνια από το αθηναϊκό κοινό ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Οι σύγχρονες σχέσεις των δύο φίλων, τα αδιέξοδα, η συντροφικότητα. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Θερινό Δημοτικό Θέατρο Πάτρας. Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου στις 9. Προπόληση στα σημεία του φεστιβάλ και more.com.
8: Γυναίκες, ήρθε η ώρα να καταλάβουμε τα έδρανα της Βουλής.
9: Εκκλησιάζουσες, γυναίκες στην εξουσία.
10: Η ανατρεπτική κομμωδία του Αριστοφάνη στον ξέφρενο ρυθμό του τσίρκου και του καμπαρέ. Πρωταγωνιστούν Χατζηπαναγιώτης, Ασλάνογλου, Ασπιώτης, Κέιν, Ριμένας, Βίτα, Κυρόζη, Μπαλαμότη, Παναγιωταρέα, Τζελέπη. Σκηνοθεσία Θέμης Μουμουλίδης.
11: Η Βουλή αποφάσισε να αναλάβετε οι γυναίκες στην εξουσία.
10: Εκκλησιάζουσες, η κομμωδία του καλοκαιριού. 6 Σεπτεμβρίου, θερινό δημοτικό Θέατρο Δήμου Πατρέων. Παραγωγή Πέμπτη Εποχή, Διπεθέ Αγρινίου. Προπόληση more.com.
12: Η παιδική σκηνή της Γιώτα Τζουάνι παρουσιάζει τη μεγάλη διαδραστική παιδική παράσταση Η Παρέα του Μίκη και το Τραγούδι της Χαράς. Η επιτυχία του καλοκαιριού έρχεται στην Πάτρα 20 Σεπτεμβρίου στις 12 και στις 5:30 στο κινηματοθέατρο Πάνθεων. Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
13: Stelios Rokons Music is Live. Ο αγαπημένος ερμηνευτής και τραγουδοποιός επιστρέφει για ένα καλοκαίρι γεμάτο ενέργεια και μεγάλες επιτυχίες. Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου, Royal Theatre. Ώρα έναρξης 9. Μαζί του η Έλενα Παναγιωτίδου. Προπόληση ticketservices.gr. Flash Live, βιβλιοπωλείο Discover, βιβλιοπωλείο Παπαχρήστου, το Θρανείο, Joy Records. Στέλιος Ρόκος. Music is Live. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions.
14: Είμαι ο Γιάννης Μαθές και ακούτε Radio Gamma 94 FM.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Έχουμε τα πάντα, αλλά κυρίως έχουμε πάντα την καλύτερη διάθεση να σας εξυπηρετήσουμε.
2: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
1: Με αγάπη και μεράκι προσφέρουμε καθημερινά ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά, τα πιο εκλεκτά τυριά, αϊλανδικά και είδη παντοπολείου στις καλύτερες τιμές.
2: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
1: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, Παντανάσης 39, Ακτίβη Μεών 111, Τζιλιάνου 1, Παραλία Πατρών, Κορίνθου 372 και Σμύρνης. Μιλίχου και Αλιάρτου 20, Σιχενά. Πατρών Κλάους 58, στον Λάγκουρα.
2: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος. Γιατί προτεραιότητά μας είναι να σας εξυπηρετούμε.
3: Θα σου πω κάμα το άκουγα. Από τα πρώτα ραδιόφωνα που άκουγα, όταν πήγαινα στο δύο στην Πάτρα, και θυμάμαι να βάζω να σε πούνε το ραδιοκάμα. Πάτα είναι το 4.
4: Μέτρησα τα χρόνια μου κι είδα πως περάσανε πιο πολλά, πιο πολλά, πιο πολλά.
2: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524-47. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο. Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
1: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, ένα δίπλα σας, Κορίνθου 372 και Σμύρνης.
5: Ξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη ACCTT. Κάλεσε στο 2610-992-156. Σέρβις και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και Νταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο.
6: Αντιγόνη, η παράσταση που ξεχώρισε και παρακολούθησαν περισσότεροι από 50.000 θεατές επιστρέφει για δεύτερη χρονιά. Αντιγόνη του Σοφοκλή. Πρωταγωνιστούν Λένα Παπαλιγού, Μελέτη Ηλία, Μιχάλης Οικονόμου, Θανάσης Ντόμης, Νάνση Μπουκ, Ιφηγένεια Καραμίτου, Γιώργος Νούσης, Λένα Μποζάκη, Βαγγέλης Αλευρής, Ιώβη Φραγκάτου. Αντιγόνη, η κορυφαία τραγωδία σε σκηνοθεσία Θέμη Μουμουλίδη. Προπόληση more.com. 5 Σεπτεμβρίου.
2: Ράδιο Γάμα 94FM.
1: Στον αθλητισμό, Νίκος Σπυρόπουλος.
7: Ράδιο Γάμα 94FM, το διαχρονικό ραδιόφωνο.

0: ώρα είναι 9:30.
1: Αν υπάρχει κάπου στην Πάτρα το κλειδί για την επιτυχία, σίγουρα θα το βρείτε στο κατάστημα κλειδιών Βλαχογιάννης Βασίλης, Έλληνα στρατιώτου 50. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Κλειδαριές σπιτιών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων, κλειδαριές ασφαλείας, λουκέτα, κλειδιά παντός είδους, κλειδιά immobilizer. Και αν κλειστήκατε έξω, άμεση εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο στο τηλέφωνο 6946-593-719. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Διαθέτουμε, επισκευάζουμε, τοποθετούμε τα πάντα σχετικά με το κλειδί. Θα μας βρείτε Έλληνα στρατιώτου 50 και στα τηλέφωνα 2610-454-252 ή 6946-593-719.
2: Calabritapress.gr. Ροή ειδήσεων. Ενημέρωση. Με ένα κλικ στις οθόνες σας. Calabritapress.gr. Η ενημέρωση της ορεινής Αχαΐας. Ειδήσεις, γεγονότα, πολιτισμός. calabritapress.gr. Με ένα κλικ. Ενημέρωση.
3: Είναι μίνι και ήρθε για να μείνει. Coffee Market Stores. Εδώ θα βρείτε ζεστό, φρέσκο ψωμί, σνακ, τσιγάρα, προϊόντα για το σπίτι και απολαυστικό καφέ που μπορείτε να τον πάρετε στο χέρι αλλά και να τον απολαύσετε στο καθιστικό μας. Καφέ Mini Market. Ανοιχτά από τις 6.30 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Πανεπιστημίου 166, κοντά στο Νογά, δίπλα στην Ανθοζωοτροφική. Τηλέφωνο 2610-453-312. Coffee Market Stores. Η αγαπημένη στάση της ημέρας.
4: Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε τα τελευταία 5 χρόνια από το αθηναϊκό κοινό ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Οι σύγχρονες σχέσεις των δύο φίλων, τα αδιέξοδα, η συντροφικότητα. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Θερινό Δημοτικό Θέατρο Πάτρας. Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου στις 9. Προπόληση στα σημεία του φεστιβάλ και more.com.
5: Στέλιος Ρόκος. Music is life. Ο αγαπημένος ερμηνευτής και τραγουδοποιός επιστρέφει για ένα καλοκαίρι γεμάτο ενέργεια και μεγάλες επιτυχίες. Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου, Royal Theatre. Ώρα έναρξης 9. Μαζί του η Έλενα Παναγιωτίδου. Προπόληση ticketservices.gr. Flash Live, βιβλιοπωλείο Discover, βιβλιοπωλείο Παπαχρήστου, το Θρανείο, Joy Records. Στέλιος Ρόκος. Music is life. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions.
6: Γυναίκες, ήρθε η ώρα να καταλάβουμε τα έδρανα της Βουλής.
7: Εκκλησιάζουσες, γυναίκες στην εξουσία.
8: Η ανατρεπτική κομμωδία του Αριστοφάνη στον ξέφρενο ρυθμό του τσίρκου και του καμπαρέ. Πρωταγωνιστούν Χατζηπαναγιώτης, Ασλάνογλου, Ασπιώτης, Κέιν, Ριμένας, Βίτα, Κυρόζη, Μπαλαμότη, Παναγιωταρέα, Τζελέπη. Σκηνοθεσία Θέμης Μομουλίδης.
9: Η Βουλή αποφάσισε να αναλάβετε οι γυναίκες στην εξουσία.
8: Εκκλησιάζουσες, η κομμωδία του καλοκαιριού. 6 Σεπτεμβρίου. Θερινό Δημοτικό Θέατρο Δήμου Πατρέων. Παραγωγή Πέμπτη Εποχή Διπεθέ Αγρινίου. Προπόληση more.com.
10: Η παιδική σκηνή της Γιώτα Τζουάνι παρουσιάζει τη μεγάλη διαδραστική παιδική παράσταση Η Παρέα του Μίκη και το Τραγούδι της Χαράς. Η επιτυχία του καλοκαιριού έρχεται στην Πάτρα 20 Σεπτεμβρίου στις 12 και στις 5:30 στο Κινηματοθέατρο Πάνθεων. Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
11: Ράδιο Γάμα 94FM. Στον σχολιασμό, στην επικαιρότητα, Άρης Μιλιώνης.
12: Ράδιο Γάμα 90.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Κορμί κι αλάτι κι άσπρα πουλιά, γαλάζια μάτια, μαύρα μαλλιά, κόκκινα χείλη, σώμα καυτό, τι καλοκαίρι ήταν κι αυτό.
0: Ραδιογάμα 94 FM.

0: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524-47. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
1: Αντιγόνη, η παράσταση που ξεχώρισε και παρακολούθησαν περισσότεροι από 50.000 θεατές, επιστρέφει για δεύτερη χρονιά. Αντιγόνη του Σοφοκλή. Πρωταγωνιστούν Λένα Παπαλιγούρ, Μελέτη Ηλία, Μιχάλη Οικονό, Θανάσης Ντόβης, Νάνση Μπουκ, Ιφηγένεια Καραμίτου, Γιώργος Νούσης, Λένα Μποζάκη, Βαγγέλης Αλευρής, Ιώβη Φραγκάτου. Αντιγόνη, η κορυφαία τραγωδία σε σκηνοθεσία Θέμη Μουμουλίδη. Προπόληση more.com. 5 Σεπτεμβρίου.
2: Ράδιο Γάμα 94FM.
3: Στον πολιτισμό, Ελευθερία Αστεριοπούλου.
4: Μείνετε συντονισμένοι στο Ράδιο Γάμα 94FM.
5: Si voilà rencontré, bizarrement paré, traînant dans le ruisseau un talon déchaussé, et la tête et l'œil bas comme un pigeon blessé, messieurs. Ne crachez pas de jurons ni d'ordures au visage fardé de cette pauvre impure que, déesse famine par un soir d'hiver, contrainte à relever ses jupons en plein air. Cette bohème-là, c'est mon bien, ma richesse, ma perle, mon bijou, ma reine, ma duchesse.

0: ώρα είναι 10.30.
1: calabritapress.gr. Ροή ειδήσεων. Ενημέρωση. Με ένα κλικ στις οθόνες σας. calabritapress.gr. Η ενημέρωση της ορεινής Αχαΐας. Ειδήσεις, γεγονότα, πολιτισμός. calabritapress.gr. Με ένα κλικ. Ενημέρωση.
2: Η παιδική σκηνή της Γιώτα Τζουάνι παρουσιάζει τη μεγάλη διαδραστική παιδική παράσταση «Η παρέα του Νίκη και το τραγούδι της χαράς». Η επιτυχία του καλοκαιριού έρχεται στην Πάτρα 20 Σεπτεμβρίου στις 12 και στις 5.30 στο κινηματοθέατρο Πάνθεων. Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
3: Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε τα τελευταία 5 χρόνια από το αθηναϊκό κοινό ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Οι σύγχρονες σχέσεις των δύο φίλων, τα αδιέξοδα, η συντροφικότητα. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Θερινό Δημοτικό Θέατρο Πάτρας. Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου στις 9. Προπόληση στα σημεία του φεστιβάλ και more.com.
4: Στέλιος Ρόκος, Music is Life. Ο αγαπημένος ερμηνευτής και τραγουδοποιός επιστρέφει για ένα καλοκαίρι γεμάτο ενέργεια και μεγάλες επιτυχίες. Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου, Royal Theatre. Ώρα έναρξης 9. Μαζί του η Έλενα Παναγιωτίδου. Προπόληση ticketservices.gr. Flash Live, βιβλιοπωλείο Discover, βιβλιοπωλείο Παπαχρήστου, το Θρανείο, Joy Records. Στέλιος Ρόκος, Music is Life. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions.
5: Γυναίκες, ήρθε η ώρα να καταλάβουμε τα έδρανα της Βουλής.
6: Εκκλησιάζουσες, γυναίκες στην εξουσία.
7: Η ανατρεπτική κομμωδία του Αριστοφάνη στον ξέφρενο ρυθμό του τσίρκου και του καμπαρέ. Πρωταγωνιστούν Χατζηπαναγιώτης, Ασλάνοβου, Ασπιώτης, Κέιν, Ριμένας, Βίτα, Κυρόζη, Βαλαμότη, Παναγιοταρέα, Τζελέπη. Σκηνοθεσία Θέμης Μομουλίδης.
8: Η Βουλή αποφάσισε να αναλάβετε οι γυναίκες στην εξουσία.
7: Εκκλησιάζουσες, η κομμωδία του καλοκαιριού. 6 Σεπτεμβρίου, Θερινό Δημοτικό Θέατρο Δήμου Πατρέων. Παραγωγή Πέμπτη Εποχή Διπεθέ Αγρινίου. Προπόληση more.com.
9: Ράδιο Γάμα 94FM.
10: Αχαΐα.
9: Ηλία.
10: Έτωλο Ακαρνανία.
9: Και www.radiogamma.gr.
11: Quand j'étais petit garçon, je repassais mes leçons en chantant.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Ράδιο Γάμα 94FM.
2: Στην ψυχαγωγία Θόδωρος Παπαθεοδόρου, Παντελής Μαυρίδης.
1: Ράδιο Γάμα 94FM.

radiogamma.gr. Σταθμός στην ενημέρωση.

les yeux. En jardin. Une forêt.

acheter, sous un ciel pour battre, je peux se montrer.

tes yeux. En jardin. Une forêt. Tes yeux.

0: Ράδιο Γάμα 94FM.
1: Στην οικονομία, στα γεγονότα, Πολυχρόνης Θοίδης. Ράδιο Γάμα 94FM.

ώρα είναι 2:30. Ράδιο Γάμα 94 FM.

Ascoltate la musica magica. Radio Gamma 94 FM. Per voi.